0: καταλαβαίνετε τώρα με τι διάθεση ερχόμαστε από το παρασκήνιο, ε.
1: Έλα, έλα το καλημέρα το
0: μισό
1: σωστό.
0: Λεπτό, καλημέρα παιδιά, μισό λεπτό να πάρουμε το μηδέν. Γιατί δεν, να το. Γιατί δεν ακουγόμαστε, ελ τελεφών, γιοκ.
1: Γιοκ τελεφώνε ρυθμόνε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Βασίλης Φορτούνης είμαι, η Αθηνά Αφαλίδου

0: θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε επικοινωνία με τους τεχνικούς από χθες το βράδυ.
1: Σε ολονύχτιες διεργασίες είμαστε.
0: Έχουν πέσει από πάνω, είναι τώρα τρεις εργάτες.
1: Για να παίξουμε τα παιχνίδια, όχι τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε. Παρόλα αυτά, όπως μας είπε και μας θύμισε πολύ εύστοχα και ωραία ο κύριος Νίκος που μας έφερε τα καφετάκια μας, είναι προ-Παρασκευή.
0: Είναι Πέμπτη λοιπόν, είναι 4/6. Και είμαστε εδώ πέρα, δεν υπάρχει θέμα τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά το πάμε πρωινό, δεν μασάει.
1: Δεν μασάει,
0: δηλαδή τα βουνά δεν μασάνε από τα χιόνια.
1: Είναι ιδέα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν,
1: πρωινό είναι ιδέα.
0: Είμαστε ψηλά πολύ, οπότε...
1: Και δεν βλέπουμε κάτω.
0: Πείτε μας εσείς πώς περνάτε, πώς ξημερώσατε, πώς μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε. Εγώ δυσκολεύτηκα να έρθω στη δουλειά.
1: Γιατί
0: έγινε τρακάρισμα εκεί στη ΒΕΙΚΟΥ. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα πώς μπορεί να έγινε, βέβαια. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα.
1: Μπήκε εσύ να μας εξηγήσει πώς έγινε το τρακάρισμα για να καταλάβουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα δεν είχαμε σήμα, παιδί μου.
0: Δεν έχουμε σήμα. Εντάξει, θα λυθούν όλα. Κοίταξε.
1: Δεν έχουμε σήμα.
0: Και αν δεν λυθούν, τρόπος θα βρεθεί.
1: Ναι, μωρέ, καλώδια είναι. Σίδερα είναι, φτιάχνονται αυτά. Λοιπόν, θα περάσουμε. Περάσουμε ωραία και σήμερα, όπως και να έχει, η επικοινωνία μας είναι και στο Viber με Παντελίδη, με Ρία Ελληνίδου, με Ονειράμα. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Το ξεκίνημα από το πάμε πρωινό της Πέμπτης. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949.

0: Μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949 ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Είναι το Πάμε Πρωινό, Βασίλης και Αθηνά μέχρι και τις 10.
1: Έρχεται και Μπέτη σε πολύ λίγο. Και τώρα εγώ είμαι πολύ περίεργη να δω τι γίνεται στον κόσμο, Βασίλη.
2: Τώρα ο news, good news.
0: Όπου βγαίνουν και απότομα τα news. Τέλος πάντων, ο Τραμπ έχει κάτι προβλήματα εκεί πέρα με τους δικούς του και ψηφίσανε να μην έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες η Γερουσία όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν και γενικά με τις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Του αφαιρούν δηλαδή δικαιοδοσίες.
1: Ποιος του τις αφαιρεί?
0: Η Γερουσία με ψηφοφορία. Μάλιστα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός από όρους, υπό όρους για τη Χεσμπολάχ. Πάει και αυτό, χθες αυτά όλα. Ο Τραμπ διαψεύδει διακοπή συνομιλιών με τον Ιράν και στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη. Και λέει ότι αν και αναγνώρισε πως η έκβαση των συνομιλιών παραμένει αβέβαιη, ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, λέει, έφτασε η στιγμή να προχωρήσετε στη συμφωνία. Αυτό που κάνετε εδώ και 47 χρόνια δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί και να συνεχιστεί. Γνωμούλα του, μόνος του τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη σε κάτι πολύ σοβαρό. Δηλώνει ο δράστης, ο οποίος ο 38χρονος σκότωσε τον πρώην πεθερόν του και πήγε στη φυλακή, ότι το έκανα γιατί προσέβαλε την προσωπικότητά μου και τον ανδρισμό μου. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, με το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και κατέληξε τα ξημερώματα, ο 67χρονος, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Γιατί είχαν καταναλώσει με τον 38χρονο, συγγνώμη, γαμπρό του, ναρκωτικές ουσίες από κοινού και αλκοόλ και ισχυρίθηκε ότι προκλήθηκε ένταση και τον χτύπησε.
1: Μάλιστα, μη χειρότερα θα πούμε.
0: Γιατί δεν ξέρουμε. Βόμβα Σαμαρά για έτοιμο νέο κόμμα.
1: Όπα!
0: Έρχεται νέο κόμμα από ό,τι φαίνεται από τον πρώην πρωθυπουργό και έχει λάβει αυτή την απόφαση για τη δημιουργία του νέου κόμματος στον χώρο της κεντροδεξιάς. Μετά δηλαδή την Ελλάς,
1: ναι,
0: και το νέο κόμμα του Σαμαρά που μάλλον θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο. Ναι. Και τέλος, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, στο αεροδρόμιο μας, ένας επιβάτης έφερε περίπου 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά από το Ντουμπάι. Και φυσικά τα 500.000 ευρώ αυτά κατασχέθηκαν.
1: Πού τα έφερε, μες στη βαλίτσα?
0: Σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ.
1: Και πίστευε ότι θα τα περάσει, ας πούμε έτσι.
0: Δεν είχε γίνει, ναι, σωστά. Δεν είχε γίνει η προβλεπόμενη ηλεκτρονική χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσιμών. Γιατί τα γράφεις, δεν μπορείς να μεταφέρεις πάρα πολλά μετρητά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι νόμιμα και να έχουν εγγραφεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιες προβλεπόμενες διαδικασίες, ναι, από την νομοθεσία. Αυτό δεν το έχει κάνει. Αυτά.
1: Μισό εκατομμύριο.
0: Τα βάλε με
1: χιλιάδες μου έδωσε ένα θείος μου, γιατί είμαι καλό παιδί. Άλλες 150.
0: Το καταλαβαίνεις. Ναι. Πώς θα τα δικαιολογήσεις τώρα.
1: Μα πώς πίστευε ότι θα τα περάσει αυτά τα χρήματα.
0: Μάλλον. Ήταν χαλάρος, λέει, δεν θα τα εντοπίσουν, θα νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, χαρτοπετσέτες.
1: Να μην έχω πάνω μου κανένα φράγκο, ρε, ξέρεις πως έχουν ακριβήνει τα νεράκια στο αεροδρόμιο.
0: 500.000 ευρώ, ρε,
1: Παναγία μου. Τι να πω.

0: σου.
1: Ριέλ Νίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου. Στο ρυθμού 949. Καλημέρα, παιδιά.
0: Μας
1: είναι πέμπτη.
0: Μας στείλανε καλημέρες στο Viber. Δεν τους είπαμε. 6-9-37-9-49-9-49. Το τηλέφωνο μας μπορεί να έχει ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά το
1: αλλά
0: Viber δουλεύει
1: το.
0: Κανονικά.
1: Λαμβάνουμε, να, ας πούμε,
0: στείλτε
1: ο Λευτέρης έστειλε.
2: Καλημέρα, για Βασίλη, πάμε. Καλημέρα,
0: βέβαια, ο Λευτέρης τώρα
2: με δεν στείλει. Καλημέρα στις ακροατές σας.
1: Και η Ελένη είναι εδώ πέρα.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού.
0: Good morning.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θηνούλα. Προπαρασκευούλα σήμερα.
0: Νάτα.
3: Μια υπέροχη μέρα. Φίλια πολλά.
1: Γεια σας, φίλοι μας. Εμείς εδώ που τώρα έχουμε πάθει σοκ με την είδηση με τα μετρητά και προσπαθούμε να δούμε και εμείς τώρα τι θα γίνει. Για να... Έχω μπροστά μου βέβαια τρόπο για μετρητά. Ζευγάρι,
0: ναι.
1: Το οποίο βγάζει 300 δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά. Και το έχει κάνει business. Δηλαδή κάθε λίγα λεπτά βγάζει 300 δολάρια. Άμα μαζέψεις πολλά λεφτά και λεπτά, βγαίνουν και πολλά τα δολάρια.
0: Πώς, για πες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Δεν είχαν ούτε να πληρώσουν οι άνθρωποι το ενίκιο. Αγχωνόταν συνεχώς για τους λογαριασμούς. Κάτι μας θυμίζει και αυτό. Όλοι μας περνάμε δράματα κατά καιρούς. Το βράδυ λοιπόν, ένα βράδυ, για αστείο, τι κάνανε. Δημοσιεύσανε μια φωτογραφία στα social media της κοπέλας, του ζευγαριού. Τι έκανε αυτή, έπλαθε ζεστό κολόδες ρύζι αυτό το sushi rice.
0: Ναι.
1: Με τη μασχάλη της. Τελειώσαμε.
0: Άμεστο καλός. Το έβαζε μέσα δηλαδή στη μασχάλη και του.
1: Και το έκανε με στη μασχάλη έτσι κλακ κλακ κλακ. Γινόταν αυτά μπάλες.
0: Με στη μασχάλη,
1: Και το έκαναν πλάκα, ρε παιδί μου. Βίντεο. Πώς τη ζείτε αυτήν τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα. Λοιπόν, τι το ήθελες. Άρχισαν σοριδών τα μηνύματα από άντρες εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Να ζητάνε να κάνει αυτή την πράξη. Να τη δούνε. Να δω για να φτιάξει μπαλάκια με κολλώδες ρύζι στη μασχάλη.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή έχουν στο τάλιρο. Έχουν πάρα πολλά δολάρια.
0: Πουλάνε το κάθε βίντεο που οι άλλοι πλάθουν.
1: Ναι,
0: με
1: το πουλάνε, το πουλάνε.
0: Και τη μασχάλη παίζει πολύ τελευταία. Παντού τη συναντάμε. Παίζει πολύ φετίχ με τη μασχάλη.
1: Πού ήξερα εγώ.
0: Τώρα να μπαίνει και η μασχάλη στο παιχνίδι. Και το βάζεις μέσα, έτσι όπως είναι βρασμένο, το αφήνεις λίγο να κρυώσει ή και για τη μασχάλη σου.
1: Αχ, δεν αντέχω.
0: Και εδώ. Έλα, Φορτούνη.
1: Έλα πρωί-πρωί όμως.
0: Λοιπόν, πήγαινε φέρε ρύζι, πιάσε την κατσαρόλα.
1: Έλα όμως πρωί-πρωί. Λοιπόν,
0: Φορτούνη,
1: αυτό...
0: πλάσε το ρύζι με τη μασχάλη. 300 δολάρια το βίντεο, Φορτούνη.
1: Καλά, δεν μπορείς και τη μασχάλη, πρέπει να είναι
0: ρύζι.
1: Ποια
0: σε βολεύει, αριστερή ή δεξιά? Ξεκίνα.
1: Δεξιόχειρη με
0: σήκωσε, σήκωσε.
1: Όλα
0: δεξιά.
1: Με το δεξιά, αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, μόνο σκέτο. Μασχάλη.
0: Σκέτο. Κοίτα, άμα θέλει κάποιο, βάζουμε και μια σαλτσούλα πάνω.
1: Έτσι
0: και
1: εμείς, πώς έκατσε, κυρία Μουτίδου.
0: Ναι.
1: Απλωθούμε πίσω.
0: Έτσι, ριζάκι. Δώσ' του!
1: Αναβίση στο ρυθμό 949. Καλά, μην μας χαμπαριάζετε σήμερα.

0: Στο Αιγαίο είμαστε, ακούμε αναφύση. Βασικά είμαστε στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949, αλλά ονειρευόμαστε νησιά, ονειρευόμαστε Αιγαίο.
1: Ονειρευόμαστε βέβαια.
0: Τρέχει και ο διαγωνισμός ένα να πάμε στο νησί και ελπίζουμε να καταφέρουμε να το παίξουμε σήμερα. Θα δούμε. Θα σας ενημερώσουμε ανάλογα τι ενημέρωση έχουμε και εμείς
1: από
0: τους τεχνικούς μας, γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να λύσουμε το θέμα με τις τεχνικές γραμμές.
1: Ναι, γιατί τώρα μας καλείται και λέει ότι έχουμε τεχνικό πρόβλημα.
2: Απολαμβάνετε κανονικά. Καλημέρα,
1: αγάπες.
0: Γεια σου
1: μας.
0: Μαρία και η Βάσια.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα.
0: Εδώ είμαστε.
3: Πέμπτη σήμερα, πλησιάζει Σαββατοκυριακό.
1: Βεβαίως.
3: Πηγαίνουμε στη δουλειά και ακούμε ρυθμό 949. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Έχω να σας πω, παιδιά, ότι το Don't Forget the Lyrics επιστρέφει απόψε στις 8 στον Αντένα με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο γεμάτο μουσική, συγκίνηση και ανατροπές. Η μοναδική Ελικοκίνου υποδέχεται δυνατούς παίκτες που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και παλεύουν για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα λοιπόν στις 8, μην το χάσετε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ, παιδιά, τα βρίσκω όλα τα τραγούδια.
0: Αλήθεια.
1: Όλα τα τραγούδια.
0: Εγώ πάλι καταλαβαίνεις ότι δεν έχω πάρει χαμπάρι με στίχους τι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να κάνουμε
1: το. Θυμάσαι μόνο μελωδίες.
0: Θα πρέπει να κάνω τη μελωδία του. Χωρίς στίχους και θα το καταλάβω. Αν μου βάλεις στίχους χωρίς μελωδία, δεν υπάρχει περίπτωση να βρω σχεδόν κανένα τραγούδι.
1: Μα άκου τώρα.
0: Εκτός από το μπλουζάκι, σαν μπλουζάκι στο κορμί μου.
1: Αυτό το ξέρεις.
0: Και κάτι τέτοια.
1: Στίχο. Και τώρα... την κουμπάρα του Ηλία να αφιερώσουμε. Το θέλα να είμαι η κουμπάρα σου. Αυτό το θυμάσαι το στίχο.
0: Και αυτό. Αλλά τώρα τα όλα αυτά που παίζουμε, να ξέρεις, όση ώρα παίζουν εδώ πέρα, ναι, μου αρέσουν, τα σιγοτραγουδώ, αλλά μηχανικά. Δεν ξέρω κανένα στίχο. Δεν κάνω γι' αυτό το παιχνίδι, την παιχνιδάρα πάντως, έτσι. Το Don't Forget the Lyrics, το οποίο επιστρέφει 8, όπως μας είπες, στον Αντένα. Πάμε διάλειμμα.
1: Φύγαμε για διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα, γιατί ερχόμαστε να λύσουμε και το τεχνικό πρόβλημα. Το τηλέφωνο εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber.
4: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
5: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
4: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
5: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
4: Μην μπερδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
6: Α4, τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης,
13: Οικονομικά και ελληνικά.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνήτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Κι εγώ στο δάσος
16: γιατί άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
20: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
24: Για σκέψου.
23: Mastercard Day.
24: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
23: Happy Mastercard Day!
18: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally.

0: καλύτερα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
3: Όλα ξεκίνησαν 7 ακριβώς. Στο ρυθμό 949, 7:00. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδα και Μπέντι Μαγκύρα σε λίγο μέχρι και τις 10. Όλα όμως στο Μασούτι ξεκίνησαν το 1976. Με ένα όραμα, ένα σούπερ μάρκετ που λέει θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Σήμερα λοιπόν, 50 χρόνια μετά, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης, τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ που μας αρέσουν και κάθε πρωί μας κρατάνε στην τροφιά 3 ώρες. Πάμε να δούμε αν έχει κίνηση καιρό, Αθηνά.
4: Φύγαμε!
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Σήκωσε τον drone σου, Πράκτορ, και πέρα με πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης.
3: Αυτές τις ερωτήσεις, τις ρητορικές καμιά φορά, θέλω να τις απαντάμε και διαφορετικά. Δηλαδή, θα μου λες εσύ, Βασίλη, θες να πω όλα στη φορά, όχι.
4: Α, θα λες όχι.
3: Όχι. Βασίλη, θες να πάμε και κίνηση.
4: Μα εγώ
3: καιρό.
4: Θέλω να μάθω την κίνηση όχι. Τώρα. Θέλω, ναι, να μάθω γιατί γίνεται χαμός.
3: Δεν γίνεται και διαφορετικά. Γίνεται χαμός.
4: Ορίστε.
3: Στο ποτάμι.
4: Στον Κηφισό.
3: Στον Κηφισό. Από τη μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο προς τα κάτω και από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα πάνω. Αυτά. Τα υπόλοιπα είναι πιο χαλαρά. Δηλαδή έχει ένα ποτηλιάρισμα πρωινό στη Βασιλέως Κωνσταντίνου κλασικά πριν το Χίλτον και πηγαίνοντας από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Και τέλος, πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα. Έχει καθυστέρηση, ρε παιδί μου, και στο σχιστό.
5: Ο καιρός.
3: Γι' αυτό. Καλοκαιρινός καιρός.

0: Πάρα πολύ ωραία, ρε. Εσύ ταξιδέψαμε.
1: Ε, δεν ήσουν μέσα σε ένα καραβάκι στη δίσκο.
0: Θα το ξανακάνουμε.
1: Με ένα φραπέ στο χέρι.
0: Οπωσδήποτε θα το ξανατραγουδήσουμε και χωρίς λόγο.
1: Το αλαλαλό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θα το ξαναπούμε.
0: Προς το παρόν, Κατερίνα Λιόλιου, δυνατά στο ρυθμό.

0: Μαυρίνος Αργυρός, ποτέ ξανά στο ρυθμό 949, αλλά κάθε μέρα 7 και 40 λεπτά. Εντάξει, ρε παιδί, είμαστε κουρδισμένοι, ρε Αθηνά.
1: Είμαστε μια τάξη, μια αλφαδιά είμαστε
0: λοιπόν,
1: τώρα. Γιατί
0: όλα
1: είναι
0: υπό έλεγχο.
1: Έτσι, είναι όλα αυτή υπό έλεγχο. Η ώρα της ημέρας που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης.
0: Για πες.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Θέλω να μου πεις τι θα συζητήσουμε.
1: Θα σου πω τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, κρατιέσαι.
0: Ναι, αφορά ας πούμε τα ελληνοτουρκικά τα τελευταία είναι κάτι.
1: Όταν ήσουν μικρός έβλεπες μεξικάνικες σειρές ή βραζιλιάνικες. Γιατί κάνεις έτσι ρε Φορτούνη. Ξέρεις πως οι άνθρωποι βλέπαμε
0: καλοκαίρι,
1: και ζούσαμε
0: παιδιά,
1: με αυτά.
0: Καλοκαίρι έτσι. Θα καθόμαστε να χολοσκάμε, να συζητάμε.
1: Μαρία Λανταλμπάριο, σόι αγάπη μου. Λοιπόν, σήμερα το θέμα συζήτησης είναι

0: Αλέξανδρε, έβλεπες?
1: Πολύ λίγο, παιδιά.
2: Τι έβλεπες, Μιλάντρος ή Ατίθας?
0: Όχι. Κανένα, έχει αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ γιατί δεν έβλεπα τίποτα.
2: Δεν έβλεπες?
0: Όχι.
2: Καλά, δεν υπήρχε σειρά που δεν την είχα δει. Δεν έβλεπες ούτε Πάολα Μπράτσο?
0: Όχι, παιδί μου, τι Πάολα, τι είναι αυτά?
2: Σοράγια Μοντενέγκρο δεν την ήξερε στην κακιά?
0: Την ήξερα, την ήξερα λόγω των viral ατακών που έλεγε γενικότερα και είχαν κυκλοφορήσει στην ελληνική μεταγλώτηση, έτσι.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν έβλεπα.
2: Δεν έβλεπες? Τι λες εσύ, Φορτούνη?
0: Κάτσε, Σοράγια Μοντενέγκρο.
2: Για πάτα να ακούσεις λίγο, μα πως κάτι σου θυμίζει αυτή η φωνή. Δεν μπορείς στο σαλόνι του σπιτιού σου να μην ακούς.
0: Ανάθεμα.
3: Έφυγε και με παράτησε.
0: Έτσι, για
3: της Μαρίας της γειτονιάς. Όσο σε μισό σκουπιδιά του διαβόλου.
0: Σκουπιδιάρα του διαβόλου.
2: Ναι, γιατί τώρα κοτσιλέκτρια.
0: Ρε, τι σκουπιδιάρα. Δηλαδή είσαι του διαβόλου, αλλά είσαι και η σκουπιδιάρα του διαβόλου.
2: Θέλω να πάρει φωτιά το Viber 6937 949 949. Στείλτε μας εάν βλέπατε μεξικάνικες, βραζιλιάνικες σειρές, ποια ήταν η αγαπημένη σας, ακόμα και αν θυμάστε κάποια φράση επική από αυτές, όπως η σκουπιδιάρα του διαβόλου είχε γράψει ιστορία. Παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι τα βάζω σε επαναλήψεις. Εγώ με το Γιάννη, σας ομολόγω, Μαρία της γειτονιάς, ψάχνουμε τις επαναλήψεις και τις βλέπουμε.
0: Πώς, Μαρία, τον
2: άνθρωπο. Καλέ, να πω και χρόνια πολλά στον άνθρωπό μου που γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Γιάννη!
0: Χρόνια
2: μου.
0: Πολλά, Γιάννη, να σε χαίρονται αυτοί που σε αγαπάνε. Δεν το γνωρίζαμε, τώρα το ακούσαμε.
2: Βεβαίως, Δημάκη το αγόρι μου. Βέβαια. Στον καλύτερο άντρα του κόσμου, σε λατρεύω. Βλέπαμε Μαρία της γειτονιάς, λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία. Θέλουμε να στείλετε στο. Καλά, εσύ, ούτε Εσμεράλντα δεν έβλεπες.
0: Α, Εσμεράλντα, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Α, Εσμεράλντα.
2: Εσμεράλντα, παιδί μου.
0: Α, με αλλά με
2: εγώ
0: μπερδεύω
2: τον Χωσέ Αρμάντο με τον Λουίς Φερνάντο. Δεν θυμάμαι σε ποια σειρά ήταν. Εκεί πρέπει να ήταν ο Χωσέ Αρμάντο στην Εσμεράλντα.
0: Αυτό ήταν η Εσμεράλντα.
2: Ναι. Να,
0: λοιπόν,
2: βλέπουν
0: με
2: εδώ
0: τα
2: πέρα.
0: Ποτάμια. Πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά. Εντάξει, μόνο αυτό έβλεπα, το τίτλο αρχής.
2: Στείλτε
0: και μετά,
2: μας.
0: Και μετά έβλεπα και το Σεφερλί που την έκανε, ας πούμε, καμιά φορά, ας πούμε. Και από εκεί τη θυμάμαι περισσότερο.
2: Και σε έκανε ο Σεφερλί στην Εσμεράλντα.
0: Με μεγάλη επιτυχία.
2: Αλήθεια, λέει.
0: Θα σου περιγράψω σε λίγο.
2: Παιδιά.
0: Δεν θα μας κόψουν να μάθουμε.
2: 6-9-37-9-49-9-49, να μην είμαι η μόνη.
0: Όχι.
2: Στείλτε μας ποιες σειρές μεξικάνικες, βραζιλιάνικες βλέπατε
0: και
2: όταν ήσασταν μικροί. Και
0: ατάκες.
2: Τι θυμάστε, ναι. Μια πάπια με
0: ποια πάπια.
4: Μια πάπια με παπιά.
0: Τα με 10.
2: Πάμε πρωινό.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε.
6: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ποτέ, μη λες ποτέ. Καταλαβαίνεις τώρα ότι συζητάμε, ναι. Γιατί με έχεις τρελάνει με τις ατάκες.
1: Περίμενε. Λέμε για να λύσουμε το θέμα μας εδώ πέρα, αλλά και στο Viber γίνεται χαμός, παιδιά. Σου είπα ότι όλος ο κόσμος, αγάπη μου, έβλεπε μεξικάνικα, βραζιλιάνικα σύριαλ, επειδή δεν έβλεπες εσύ, Φορτούνη. Η Μαριμάρ, τι άλλο λένε, Αλέξανδρε, η Κορίνα ή η Αγριόγατα.
2: Παιδιά, έχω τρελαθεί.
1: Πακίτα.
2: Έχω τρελαθεί.
1: Μαρία Άγγελέ μου. Πακίτα Γκαλιέγο, εμείς είχαμε βγάλει και το σκυλάκι μας τότε. Έχω, σου έχω στείλει και φράσεις. Μας έχουν στείλει πολλές φράσεις.
0: Άρα θα μπει με τη Μαριμάρ σήμερα.

0: σας η μαγείρα.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien.
1: Yo sono Betty Maguira. Betty Maguira Marimar.
0: De Italia. Italia, όμως.
1: Εδώ Luis Fernando de Fortuna. De la Fortuna. Παιδιά, δεν τα βλέπω ποτέ αυτά. Αλήθεια. Θυμάμαι όμως ότι είχε έρθει μία που ήταν τότε star. Μία με φράντζα.
2: Η Μιλάγκρος.
1: Α, η Μιλάγκρος ήταν.
2: Η Ατίθας.
1: Και είχε πάει στο Φώτη Σεργουλόπουλο, σωστά, στο σπίτι σας. Καλεσμένη.
2: Παιδί μου,
1: είχε γίνει χαμός.
2: Τι λες τώρα.
1: Και έλεγα, πώς τα βλέπουν αυτά.
0: Πάντως, να ξέρεις, Μπέτη, γιατί κοιτάμε εδώ πέρα το Viber μέχρι να έρθεις. Έχει άπειρα μηνύματα που χαίρονται με αυτά τα. Και ξέρουν και εκφράσεις κάτι. Και μα στέλνουν και σκέτς. Οπότε θα περάσουμε ωραία σήμερα.
1: Θα περάσουμε ωραία. Στείλτε μα λοιπόν στο 6937-949-949. Βλέπατε μεξικάνικα, βραζιλιάνικα. Ποια ήταν η αγαπημένη σας σειρά και αν θυμάστε και κάποια φράση η οποία έχει γράψει ιστορία, γιατί ήταν πάρα πολλές. Η Σοράγια, η Μαριμάρ, η Πάολα Μπράτσο έχουν δώσει. Πάολα Μπράτσο ήταν με τη σφετερίστρα την Παολίνα. Ήταν δύο δίδυμες που τις είχαν χωρίσει στη Γέννα.
2: Η μία ήταν κακιά, να φανταστώ.
1: Η μία ήταν κακιά και ήταν μάλαμα. Χρυσή καρδιά.
2: Και τελικά ποια νίκησε, η καλή.
1: Πάντα το καλό κερδίζει.
0: Τι κάνεις εκεί.
1: Μην το ξεχνάτε
0: και
1: αυτό.
0: Και μην το πεις αυτό που έλεγε. Το θυμάσαι. Τι κάνεις εκεί. Φιλάς.
1: Α, ναι.
0: Αυτό μας το λέει πάντως και ο Νίνο με την Τζοσεφίν. Τι κάνεις.

0: Λοιπόν, Νίνο και Τζοζεφίν, πες το Μιχάλη Μπέτη, γιατί αυτό είναι το σωστό, έτσι λέγεται, Τζοζεφίν.
1: Τζοζεφίν γράφεται, αλλά Ζωζεφίν προφέρεται στα ελληνικά.
0: Ω, Ιωσήφινα, μπορώ να την πούμε και Ιωσήφινα.
2: Ιωσήφινα είναι πολύ
0: ωραία. Όχι, παιδιά, έτσι.
1: Το Τζοζεφίν δεν είναι ωραίο.
0: Εμένα με ρωτάς.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Εμένα με ρωτάς, πώς σε λένε. Μισό λεπτό. Με ρωτάς πώς σε λένε, Βασίλη. Μπορείς να πεις και Μπίλι. Άμα τη ρωτήσεις την Τζόζεφιν πώς τη λένε, θα σου πει Τζόζεφιν.
2: Τζόζεφιν λέει.
0: Έτσι λέγεται.
1: Τζόζεφιν.
0: Εσύ λες. Τι λέω.
1: Τζόζεφιν λες κι εσύ.
2: Μήπως είπε Τζόζεφιν.
0: Όχι, δεν είπε Τζόζεφιν. Να το ακούσουμε στο repeat που έχουμε το Μιχάλη στην αστυνομία αέρα.
2: Ωραία. Εντάξει. Μη μου πειράζει το φορτούνι.
1: Δεν φαντάζεσαι, δεν θα τα πω.
2: Λοιπόν, θα πω μόνο ότι μπορείτε να πείτε αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεγκ.
0: Μισό λεπτό.
2: Όχι, και αλήθεια λέει. Και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, είναι από τη Unipharma. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να παραγγείλω έναν καφέ, να ανοίξω το μάτι μου.
0: Να πούμε και τα πράγματα που θέλουμε.
2: Να τους δείξω και λίγο μιλάγκρωση αντίθεση, γιατί οι άνθρωποι είναι απαίδευτοι εδώ πέρα.
1: Έχω πέσει σε αμόρφωτες.
2: Τίποτα.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Απαίδευτες, μα είναι δυνατόν.
3: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradeal Energy Boost.
4: Η ώρα στο νησί είναι 8.
5: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Τι ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: φωλία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 9.49, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε και στη δεύτερη μας ώρα. Θα πάμε αγκαζέως στις 10. Κούτσα κούτσα παρέα Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα του ρυθμού 9.49.
2: Θέλουμε μια παραπάνω στήριξη σήμερα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ρε,
2: όσο και να προσπαθούμε, δεν γίνεται.
1: Πώς
2: θα παίξουμε μαντάμ Μπαγκύρα? Θα έρθει και με νεύρα.
1: Κάποιος μας μάτιασε και δεν έχουμε τηλέφωνο. Από χτες ξεκίνησαν τα προβλήματα.
3: Η γιαγιά μου ξέρει τι έλεγε. Εκεί να πάει όλο το κακό. Στις συσκευές και στα αντικείμενα.
2: Θα έρθει και με νεύρα τώρα η μαντάμ Μπαγκύρα, αυτό φοβάμαι.
1: Όχι, δεν θα έρθει με νεύρα. Εμείς θα της πούμε να
3: κάτι άλλο,
1: το πει το τραγούδι στον αέρα.
3: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος να στείλει με Viber ο πρώτος που θα στείλει τη σωστή απάντηση θα κερδίσει.
3: Ο πρώτος που θα το βρει θα κερδίσει.
2: Θα μπει τραγουδώντας.
1: Δεν χαθούν ούτε τα δώρα ούτε τίποτα.
2: Θα μπει τραγουδώντας.
3: Τόσα δώρα, ας πούμε, τι θα τα κάνουμε.
2: Απλά πρέπει να είμαστε πάνω από το Viber να δούμε ποιος θα στείλει πρώτος.
1: Ναι, εντάξει,
3: θα είμαστε. Έχουμε τον Αλέξανδρο.
2: Αλέξανδρο, είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις? Ωραία.
3: Εσείς είσαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται σε λίγο?
2: Όχι,
1: έχεις αποκαλύψεις?
3: Όλα στη φόρα σε πολύ.
1: Τι.
3: Όλα.
1: Πες μας, δώσ' μας ένα κιν. Ένα τυράκι.
2: Τώρα θα τα βρει. Καλέ, τώρα θα τα βρει, περίμενε.
3: Είπες.
1: Είπες.

0: Λόκο.
1: Αφού λέει λόκο.
2: Αφού μου λέμε ισπανικά, βρεβαιδί μου. Επειδή μιλάμε αυτές τις μεξικά
1: μεξικά.
2: Τρελό σημαίνει. Λόκολο. Αν το πεις όμως συνεχόμενο, βγαίνει μια κακιά. Όχι και πολύ κακιά, ελληνική λέξη.
1: Γιατί μια χαρά είναι, λέτε. Πάντως έχουμε μεξικάνικο μουντ.
2: Ναι.
1: Έτσι. Έχετε μουντ για όλα στη φορά.
2: Ναι, για έλα με το λόκολο. Έλα με την Όπιστεν. Όλα στη φορά.
1: Όλοι θα λυσάξουν τώρα, λέει ο Γιώργος Λιάγκας εχθές.
2: Ναι.
0: Α, που βγήκε η Αντωνά.
1: Παιδιά,
2: ναι, το είδα,
1: είχαμε διπλό παράθυρο.
2: Αυτό πώς προέκυψε?
1: Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντωνά. Θα σας πω εγώ όλο το backstage, θέτε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εχθές στο Πάμε Πρωινό είδαμε τη Μαρία Αντωνά να βγαίνει πάρα πολύ κούκλα, πάρα πολύ cool και πάρα πολύ γλυκιά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ήταν
1: που
0: πολύ
1: βγήκε,
0: καλή.
1: Ναι, στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Και ήταν και πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε σε αυτούς τους δύο το ζευγάρι.
1: Βεβαίως, θα σας πω τι έγινε. Μας άρεσε πάρα πολύ λοιπόν. Όλος ο κόσμος φυσικά ασχολήθηκε με το τι είδαμε το Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά, που γνωρίζουμε ότι είναι σε σχέση και δεσμό και ζουν έναν έρωτα και μια αγάπη μεγάλη στο ίδιο διπλό παράθυρο. Και σχολιάστηκε. Τώρα πώς έγινε? Είχαμε καλεσμένη εμείς την Εστρέλα Νούρη στο Σαββατοκύριακο παρέα στον Αντένα.
2: Αυτή
1: είχε έρθει με το walk-up. Είναι μία influencer μοντέλο η οποία είναι παντρεμένη με το walk-up στο μπασκετμπολίστα τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είδες εγώ τι ωραία που τα λέω για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, τον πρωταθλητή Ευρώπης και όσο νόμο και πρωταθλητής Ελλάδος.
1: Δεν ξέρω, εγώ τώρα έχω και φίλους Παναθηναϊκούς, δεν θα μιλήσω.
0: Που το ξεπερνάνε πάνω-πάνω.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, ο Ατρίδης που δεν έχει εμφανιστεί δύο εβδομάδες.
1: Θα δούμε τώρα. Έρχεται λοιπόν και πίσω τον αγαπάει πολύ ο Γιώργος Λιάγκας, όντας Ολυμπιακός στον Γουόκα.
2: Το παίρνει τηλέφωνο
1: η Μαρία, του λέει: θέλεις να κάνουμε, να ζητήσουμε άδεια να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη, να βγει στο Πάμε Πρωινό? Και πράγματι πήρα
0: αυτή τη συνέντευξη. Νόμιζα βγήκε και στο Σαββατοκύριακο, όχι?
1: Εμείς τους είχαμε καλεσμένους επίσημα,
0: το
1: κανονικά.
0: Ξέρω,
1: ναι.
0: Το ξέρω,
1: και κάνανε και παίχτηκε και αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, όχι τη Μαρία. Τη Μαρία ήταν για το πρωινό.
2: Εκεί δημιουργήθηκε.
1: Ναι,
0: Okay.
1: Και έτσι έγινε, βγήκε λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Πολλοί θα λυσάξουν τώρα και θα λένε, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, ότι σε προετοιμάζω για του χρόνου.
2: Εγώ το είδα. Ναι. Ήταν καταπληκτική η Μαρία.
1: Ναι, ήταν
2: και άνετη γιατί ήταν και εντός έδρας. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί υπόθηκε αυτή η ατάκα, αυτή τα λυσάξουν? Ποιος θα λυσάξει?
0: Γιατί πρώτη φορά τους βγάλανε, ρε παιδί μου, τηλεοπτικά μαζί, δίπλα-δίπλα βγήκανε.
1: Θα γράφουν τώρα ότι την προετοιμάζει για του χρόνου.
0: Εγώ αν ήμουν ο Γιώργος Λιάγκας θα την έπαιρνα.
1: Ναι, και εγώ θα την έπαιρνα.
0: Μπορεί βέβαια για να μην υπάρχει φθορά να μην την έβαζα στο πάνελ εγώ τη Μαρία.
1: Να έκανε συνεντεύξεις.
0: Να έκανα συνεντεύξεις και να έβγαινε και να παρουσίαζε θέματα.
2: Άρα μήπως ορθώς θα λυσάξουν σε εισαγωγικά.
1: Γιατί όχι.
2: Αφού θα γίνει.
0: Μα δεν νομίζω ότι θέλει. Αλλά
1: εμείς
0: μετά
1: λέμε
0: από το χτεσινό, εγώ αν ήμουν Αντένα θα το πρότεινα.
1: Εμείς δεν
2: λυσάξουν. Δεν λυσάξουν, παιδιά.
0: Ναι, ας λυσάξουν.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το θα λυσάξουν έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Εμείς το λέμε για καλό.
2: Εγώ γι' αυτό το είπα. Επειδή ακούγεται αρνητικό.
0: Ναι, όχι. Δεν το είπανε αρνητικά. Ότι θα λυσάξουν θα λένε ότι όλο αυτό γίνεται για να το προετοιμάσουν.
2: Το λυσάξουν κόλλησα, όχι στο θα σχολιάσουν. Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα έχω να σας πάω, παιδιά. Κάτσε να δω εδώ πέρα τα κοιτάπια μου, γιατί βλέπω και έναν Ελευθέρη, ο οποίος μπήκε καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργιου χθες και της λέει: είσαι τεκνατζού. Επειδή είπε ότι ο άντρας της είναι λίγα χρόνια μικρότερος. Είναι
0: όντας
1: της Κατερίνας Καινούργιου, είναι 4 χρόνια μικρότερος.
0: Και εμένα 2 μικρότερος.
1: Ορίστε, να κυβέρνη μαγείρα, ρε παιδιά. Άρα είσαι και εσύ τεκνατζού, σύμφωνα με τον
0: Ελευθέρη. Εγώ το έχω πει, αγάπη μου. Τα τεκνά φέρουν την ευτυχία, όχι τα λεφτά.
2: Μπράβο.
1: Και τι θέλεις να μυρίζει ο άντρας?
0: Πλυντήριο.
1: Πλυντήριο είναι η φράση της μαγείρα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, στο βίτκας του, αυτό που μαγειρεύει και λέει. Ο, δεν είναι βίτκας αυτό, τι είναι? Αυτό κάπως λέγεται. Που μαγειρεύει και κάνει συνταγές και σχολιάζει. Σχολιαστικό θα πω. Είναι το δικό του σχολιαστικό. Είδε την φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη από τις Κάνες. Τι ήταν να το δει? Λέει, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Λέει μέσα από την καρδιά μου. Όχι, καθόλου.
0: Γιατί?
1: Το θεωρώ, λέει, παθέτικ.
0: Ποιο?
1: Παθέτικ. Το να πληρώσεις για να πας εκεί πέρα. Γιατί, λέει, να το κάνεις αυτό το πράγμα, λέει.
0: Εσύ γιατί πήγες στο
1: Survivor? Να σε καλούσανε, λέει, να πω πάει στο
0: Survivor. Εσύ γιατί πήγες στο Survivor?
1: Γιατί το πληρώνανε. Δεν πλήρωσε για να πάει.
0: Ναι, αλλά αυτή το έκανε αυτό για τους followers της.
1: Αυτό, λέει, είναι σαν να έχεις, λέει, ανάγκη προβολής και ανάγκη επιβίωσης.
2: Μπορεί να έχει όμως.
1: Είμαι στο κόκκινο χαλί. Εγώ, λέει, θα ντρεπόμουν να το κάνω.
0: Σώπα καλέ.
2: Έξαλλος και
0: δεν είναι ηθοποιός για να την καλέσουν ποτέ εκεί. Σου λέει, θα πάω μόνη μου. Καλά έκανε. Μαγιά της. Πλήρωσε και πήγε. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Απλά εγώ το έμαθα αυτό, να μην σας το πω.
2: Καλά έκανε. Καλά έκανε.
0: Και το ραντάρ. έμαθα ότι είμαστε εδώ και ήρθα όμως. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ε.
3: Πόσα? Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
0: 4,50. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο ποιο
2: λοιπόν,
0: είναι?
2: Το πρώτο
0: 4,50
2: στοιχείο.
0: Δεν δίνουμε σήμερα.
2: Ναι, ναι. Δίνουμε 4,50. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε μια γυναίκα γεννημένη άνοιξη που πέρασε. Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
0: Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.

0: Γιατί λυσάμπραβο. Δείξε μου έναν που δεν έβλεπε μεξικάνικα εκτός από το Φορτούνι και σένα.
1: Δύο είμαστε.
2: Δύο είμαστε.
0: Δύο είσαι.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν βλέπαμε μεξικάνικα εμείς.
1: Λοιπόν,
2: εγώ γελούσα, δεν μπορούσα να τα πάρω στα σοβαρά, γιατί γελούσα με τις μεταγλωτήσεις και με τα.
0: Αυτό ήταν το μαγικό.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά.
1: Ποια περίοδος ήταν αυτή, για πες μου λίγο τώρα.
0: Ήταν εσύ στο 90's μέσα, στη δεκαετία 90 με 2000. Αυτή η δεκαετία ήταν χρυσή για τα Βραζιλιά.
1: Τότε εγώ πηλίκιο ήμουνα. Ναι. Πάνω θα διάβαζα, ξέρω, μάλιστα, ήμουν έξω.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν να μην έλεγε.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί έχουν στείλει και ηχητικά, με το ηχητικό θα κοπανηθείτε.
0: Εντάξει, όνειρο.
2: Η Άννα λοιπόν λέει, καλημέρα Μαρία Άγγελέ μου.
0: Μαρία Άγγελέ μου. Ναι, Μαρία Άγγελέ μου.
2: Η Ραφαέλα, καλημέρα. Εσμεράλδα Μαρία της γειτονιάς, Πάολα και Παολίνα. Με αυτά μεγαλώσαμε.
0: Εννοείται, με αυτά μεγαλώσαμε.
2: Η Κική, Μαριμάρ με την ατάκα. Αυτή η βρωμιάρα δεν έχει θέση στο σπίτι μας. Πεθαίνω με τις ατάκες.
1: Αυτές τις ατάκες ξέρω.
0: Αλεξάνδρα,
2: καλημέρα. Τρελό κόλλημα με Μαρία της γειτονιάς. Παρακατιανή! Μα πού τα βρίσκανε και με Μιλάγκρος λέει. Και με
0: η παρακατιανή, ρε παιδιά.
2: Ο Παύλος λοιπόν λέει, καλημέρα. Μία ήταν υπέρτατη σειρά. Μιλάγκρος η αντίθεση. Με όνομα Κυπουρού Χωσέ Βαλτονέρο.
0: Χωσέ Βαλτονέρο, Κυπουρό.
1: Η πλάκα ήταν η μεταγλώτηση, όχι τα αυθεντικά μεξικάνικα.
2: Ναι. Εγώ έβλεπα ρουμπί, λέει πάντως, ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε τότε. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Ποια είναι η ρουμπί?
0: Αχ, τη ρουμπί δεν την ξέρω.
1: Καινούριο.
0: Να μας στείλει.
2: Λοιπόν, το Θάνο θα τον αφήσουμε για το τέλος. Λοιπόν, είχε έρθει, λέει, η Θαλία στην Αθήνα.
0: Χαμός είχε γίνει.
2: Κάπου σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων. Και πήρε αποβολή, με τράβηξε φωτογραφία ο τηλεθεατής. Αν βγαίνει νόημα με αυτά που γράψα. Πήρε αποβολή γιατί την τράβηξε.
0: Γιατί την τράβηξε ο τηλεθεατής στο περιοδικό φωτογραφία και πήρε αποβολή. Της λέγανε δεν είσαι στο μάθημα, να πήγε στην Ιταλία. Δεν θα πήγαινε στην Ιταλία.
2: Καλημέρα, οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν με τραγούδι αρχής, de facto, δεν είναι έτσι η αγάπη.
0: Δεν είναι έτσι η αγάπη.
2: Λοιπόν, ο Θάνος, εκτός από το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα που είναι επικό, έβλεπε Ροζαλίντα, Καταλίνα και Σεμπάστιαν, Παολίνα. Διάβασμα για το σχολείο είχαμε μετά τις 6 το απόγευμα, γιατί μέχρι τότε έβλεπαν τα βραζιλιάνικα. Λοιπόν, βάλε το ηχητικό του Θάνου σε.
1: Τα βλέπε όλο ο Θάνος και να το καταλάβουμε τώρα.
2: Παρακαλώ, ο Θάνος τα βλέπω όλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Αθηνά μου και εγώ έβλεπα φανατικά όλες τις σειρές αυτές. Όλες όμως. Κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι ήταν αυτή η κατάσταση.
2: Βέβαια.
3: Βλέπαμε και όλη η οικογένεια, όχι μόνο εγώ. Αλλά να θα σου πω από Εσμεράλδα. Αχ, κυρία Μπλάνκα, και να ξέρω το ότι η Εσμεράλδα είναι κόρη σας. Αχ, Χρυσάνθη, τι θα πούμε στο Ροδόλφο. Να φύγει μακριά αυτή η χωριά της από την πόλη.
1: Της δίνω
3: δύο μέρες διορία να μάσει τα πράγματα της.
0: Όσκαρ.
3: Έτσι δεν της πείτε. Αχ, κύριε Ροδόλφο, η Εσμεράλδα είναι κόρη σας. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ο Χωσέ Αρμάντο είναι.
0: Λοιπόν, καλά, υπέροχος, υπέροχος,
2: είσαι υπέροχος.
1: Εδώ τώρα δεν έπρεπε να κερδίσει ένα δώρο.
2: Χειροκρότημα. Οπωσδήποτε πρέπει να του δώσουμε κάτι.
0: Τι να του δώσουμε.
2: Κάτι να του βρούμε, να του. Πίτσες! Πίτσες!
1: Πίτσες, γιατί δεν έχουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Άρα κέρδισε τις πίτσες.
0: Πίτσα φαν, δύο Μπιάνκα Αλφόρνο. Έλα. Έλα, γι' αυτό το ηχητικό.
2: Μπράβο. Γιατί μου αρέσει που αλλάζει και τη χρειά τη φωνή ανάλογα το ρόλο. Όταν κάνει τη μεγάλη, την κακιά, όταν κάνει την πιο μικρή, όταν κάνει το

0: Δέσποινα Βανδύ, θέλω να σε δω στο ρυθμό 949, έτσι, στο βραζιλιάνικο σήμερα σχεδόν, ναι, πάμε πρωινό.
1: Ναι.
2: Θέλω να βγάλουμε και για τον καθένα μας ονόματα βραζιλιάνικα.
0: Μπράβο.
2: Εγώ ποια τώρα θα ήμουν, ας πούμε. Θα το σκεφτούμε, εσύ που τα έχεις δει όλα.
0: Εγώ.
2: Θέλω.
3: Η Μπετίτα.
2: Μπετίτα.
3: Ναι.
2: Ο Βασίλης θα είναι.
0: Μιλάγκος.
2: Εσύ θα είσαι η Φορτούνα ή η Ατίθαση.
0: Όχι,
2: Μιλάγκος, ρε.
0: Μιλάγκος
2: Φορτούνα.
0: Μιλάγκος Φορτούνα. Μπράβο. Και εσύ.
2: Εγώ θα είμαι. Περίμενε να το σκεφτώ. Αθηναίη Ροϊπόντια.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ έλεγα να βγάλουμε πραγματικά ονόματα να αντιστοιχίσουμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Ωραία, θα το σκεφτούμε. Δώσ' μας λίγο χρόνο.
0: Ακούστε τώρα. Κάθε Σάββατο που έρχεται τώρα μεθαύριο κιόλας, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr, για να μην τα ξεχνάμε. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται εκεί κάθε εβδομάδα.
2: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και ερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, θα έρθει κίνηση καιρός. Έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα, θα παίξουμε μέσω Viber, δεν τη γλιτώνει κανείς. Θα της πούμε να το τραγουδήσει και εσείς θα στείλετε στο Viber τις απαντήσεις σας.
4: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
5: Κολλημένο στην Κηφισία.
4: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
5: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις αλλοθή. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκεσαι καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
15: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
16: Οκ.
14: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
1: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μήνυ 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Λοιπόν, τα αλλάζουμε τώρα εμείς και θα πάμε στο... Περίμενε, θα σας πω αμέσως τον τίτλο. Ψαχνή δυναστεία του πρωινού.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Πρωινή δυναστεία θα λέγεται.
0: Ναι. Πρωινή δυναστεία με τον Βασίλειο Φορτουνάτο.
2: Περίμενε, γιατί τώρα κόλλησε εδώ πέρα το ChatGPT.
0: Με λογική
2: γλωσσοφαγιά και μάτι.
0: Του.
2: Τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Δεν έχει κολλήσει.
0: Πάει, κόλλησε, παιδιά.
2: Τον Βασίλειο Φορτουνάτο, εσύ περίμενε. Δεν τα θυμάμαι, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Συνεχίστε εδώ. Τέλος πάντων. Θα πάμε ένα ταξίδι με την Μινόρ
0: Λάιτ. Κάνω ξεμάτιασμα. Συγγνώμη, ρε Μπέτη, μου πάμε.
2: Λοιπόν, φέτος για την Μινόρ Λάιτ οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year του 25, η Minoan Line συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
0: Φύγαμε για επιτυχημένη κίνηση και καιρό.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Πες με, πράκτο.
3: Mr. Βουφού, γιατί εδώ το ChatGPT να πούμε θα φάει ένα μπουνίδι.
0: Όχι! Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι μεγάλη, άρα δεν το σχολιάζουμε αυτό, μας ακούτε από εκεί πέρα. Έχει κίνηση στον κόμπο της μεταμόρφωσης, αν κινήσετε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από νωρίς, και ανεβαίνοντας την Κηφισίας, από το ψυχικό ξεκινάει, φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στο κατέβασμα της Μεσογείων και στο ανέβασμα της Συγκρού, γενικότερα και στην παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Φλίσβο. Υπομονή, είναι Πέμπτη. Και από Παρασκευή.
4: Σήμερα.
0: Και τώρα, Δεσπασίτο.
2: Δώστο.
5: Τρία τρεις βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι.

0: σπάς αρχή του. Είναι η αρχή.
1: Σπάει την αρχή του.
0: Σπάμε την αρχή δηλαδή.
1: Σπάς αρχή.
0: Πώς αυτός λέει
1: Despacito. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι και εμείς λέμε σπάς αρχή του.
1: Α, σπάς αρχή του.
0: Κάνει την εμφάνισή του.
1: Α, σπάς αρχή του.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Και τώρα που λέτε σπάς αρχή του μπήκε και η ματαμαγεία.
0: Επανέρχομαι με τη μεξικάνικη εκδοχή του πάμε πρωινό.
2: Μπήκε και η ματαμαγεία.
1: Κάτσε τώρα γιατί ήρθε και η ματαμαγεία να δούμε τι θα γίνει.
2: Χαμός.

0: Ήρθαμε στα ίσα μας. Απολαύσαμε τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο πάμε πρωινό της Πέμπτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Βρήκαμε και τις συνομιλίες κανονικά.
1: Ρε, παιδιά, να, το
0: βγάλε
1: τώρα.
0: Θα τις βγάλουμε σε λίγο και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Γιατί προηγείται κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Η είσοδος της Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning, good morning, good morning to everybody, good morning. What happened here? What happened? What's going on with the telephone?
0: It's a disaster.
1: It's a disaster. Έχουμε πάρα πολύ μάτεν και γλωσσοφαγέν, για να μιλάμε και λίγο γερμανικά.
4: Devil eye.
1: Πολύ έχει πέσει πάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε ένα τεχνικό θέμα σήμερα με το τηλέφωνο, Μαντάμ Μπακίρα. Όμως σκεφτήκαμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κι εσείς, να τραγουδήσετε το τραγούδι κανονικά. Και ο πρώτος που θα το βρει και θα στείλει μήνυμα στο Viber να κερδίσει την κίτσα της Pizza Fan.
4: 37. 49-49.
0: Ναι. Σωστά.
4: Το Viber. Εντάξει, πολύ ωραία. Και έτσι γίνεται. Και έτσι γίνεται. Όλα γίνονται, όλα διορθώνονται, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Οπότε...
4: Πώς είναι τα κέφια σας σήμερα?
0: Καλά είμαστε. Πολύ ωραία
4: γιατί,
0: είμαστε.
4: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω λίγο αντάρα.
0: Όχι, μωρέ.
4: Τι είναι το αντάρα?
1: Είμαι ενταργιασμένη λίγο.
4: Φορτούνα,
0: φορτούνα, φορτούνα. Εγώ έχω ούτως ή άλλως φορτούνα. Οπότε πάμε να τραγουδήσουμε. Ας πούμε ότι είναι ο Αλέξανδρος, ας πούμε, ο κρατής.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Εντάξει, λοιπόν, πάω να τραγουδήσω. Oh, I will take you on a cruise. Oh, because I care about you and love you. Oh, to Mykonos and Santorini. Oh, like penguins in love.
0: Νάτος, νομίζω έστειλε αυτός εδώ.
1: Όπα. Ποιος
0: λοιπόν,
1: είναι?
0: Χρήστος, να το πούμε το επίθετο, όχι. Το επίθετό του. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Το
4: τηλέφωνο. Μπράβο,
1: ρε, έλα, Χρήστο, με τη μία.
4: Μπράβο, ρε,
0: το τηλέφωνο του τελειώνει σε 5-0-0.
1: Ήτανε πανέτοιμος, ήτανε με το τηλέφωνο στο χέρι για να στείλει. Μπράβο του, κέρδισε δύο πίτσες Φαν Bianca al Forno. Γιατί είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου, να ξέρεις, και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch. Κρατηθείτε, παιδιά, με πραλίνα φουντούκι. Έρχονται και σε περισσότερες γεύσεις. Choco Crunch φυστικό βούτυρο, Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Αχ, αχ, αχ, και ακόμα ο σεφ έγραψε την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff.
4: Μπορώ να το βάλω και τηλέφωνο βάζοντας το 231 δίεση μπροστά και να μην δει τον αριθμό το δικό μου και να τον βγάλω στον αέρα. Θέλετε να τον πάρω τον Χριστό?
1: Το Χριστό να τον πάρει τηλέφωνο.
4: Πες μου το τηλέφωνο, το κινητό του.
1: Όχι, αφού το πήρε το δώρο.
4: Ναι, μπορώ να τον πάρω στον αέρα, να του πω τι κέρδισε. Έλα να χαρεί.
1: Ωραία, έλα, πάρε.
4: 6-9, πάντα εδώ τον
0: αριθμό. Μα στέλνει ο άνθρωπος εδώ πάντως και γράφει. Κρουαζιέρα θα σε πάω, ευχαριστώ παιδιά. Είμαι εγώ, λέει, που έχασα τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν είχε ξανακαλέσει. Μισό, μην το πείτε αέρα. Είχε ξανακαλέσει στην Μπακίρα και έχασε. Άρα λοιπόν τώρα πρόλαβε, γιατί του είπαμε ότι είσαι απίστευτα γρήγορος και χαίρεται.
4: Περίμενε, τώρα τον παίρνω.
0: Τώρα, Χριστάλα, θα χτυπήσει ένα αποκρυψί να το πάρετε. Αφήστε το.
1: Δεν είναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μαντάμ Μπακίρα, δεν πειράζει.
4: Καλά, παιδιά, δεν μπορεί να είναι μια τέτοια και εμένα.
0: Τι?
4: Μια
0: βαντά.
4: Ναι, μια βάντα πατώσει, λέει Αλέξανδρε, βάλ' το σύ.
1: Είμαι λάθος,
4: περιμένετε, κάτι λάθος πάτησα, κοίτα.
1: Ωραία, μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν που η Μαντάμ Μπακίρα θα πάρει το Χρήστο να του ευχηθεί, εμείς θα σας θυμίσουμε
0: το Ιταλία.
4: Περίμενε, τι Ιταλία, περίμενε.
1: Ορίστε, θέλει να μην...
4: Χρήστο!
5: Μ' ακούτε?
4: Σ' ακούμε, Χρήστο, σε πήρε το κινητό μου.
5: Τώρα σας ακούω.
4: Τι κάνεις, αγόρικο?
0: Μπράβο, κέρδισες.
4: Χρόνια πολλά πήγα να πω. Χρόνια πολλά πήγα να πω. Αλλά δεν...
0: το ίδιο κάνει.
4: Συγχαρητήρια, Χρήστο.
0: Μπράβο.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ό,τι και να γίνει, η επικοινωνία δεν θα σταματήσει. Αυτό να θυμάσαι.
0: Ποτέ.
5: Κάτι βλέπω. Δεν θα το χάσω με τίποτα.
4: Εντάξει, αγόρικο. Συγχαρητήρια. Θα σε πάρουμε μετά για τα τσιναφή.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
4: Φιλάκα,
0: ευχαριστούμε
4: bye bye.
0: Που μας ακούς. Ευχαριστούμε, Μαντάμ Μπακίρα, σήμερα.
1: Thank you, Μαντάμ Μπακίρα.
4: Να είστε καλά.
0: Παντός καιρό.

0: κάνε εσύ την πρώτη κίνηση.
1: Όχι,
0: Μπέτη.
1: Κάντε εσύ. Εσύ είσαι ο άντρας, εσύ να κάνεις.
0: Λοιπόν,
1: την πρώτη
0: θα την κάνω εγώ την Έλα. Πρώτη κίνηση τώρα. Και γιατί ήθελα να πω γρήγορα, δεν γίνεται να με το συζητήσουμε.
1: Πες.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει στην Κίνα μια υπηρεσία
1: ναι.
0: που προσλαμβάνεις ένα supervisor
1: ναι.
0: για να σου κάνει σε εισαγωγικά bullying, όχι bullying, για να σε πιέζει να δουλέψεις. Δηλαδή, τον προσλαμβάνεις εσύ, όπως εμείς τώρα, δηλαδή χαζεύουμε, έτσι. Όχι, θα έχουμε έναν supervisor, τον οποίο τον έχουμε προσλάβει εμείς, για να μας λέει τι να κάνουμε. Να μας παραθέτει κίνητρα, να μας λέει να μην χαλαρώνουμε.
1: Άμα τον έχω προσλάβει και τον πληρώνω, μπορώ να τον βρίζω κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, μπορείς να τον
1: βρίσκεις. Δηλαδή, αν με πιέσει σε φάση που είμαι ήδη πιεσμένη.
0: Ό,τι μου πεις, θα σου πω.
1: Θα σε βρίσω κιόλας. Και αν μου πει γιατί με βρίζει, θα πω εγώ δεν σε πληρώνω. Δεν σε πήρε για να με κάνει μπούλινγκ. Κι εγώ σε πήρα για να με βρίζω.
0: Λοιπόν, σε παίρνει βιντεοκλήση και σε ελέγχει εκείνη τη στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι. Ναι, ρε.
2: Να τον πληρώνω να έπαιρνα από το κεφάλι.
1: Ναι. Για να μπορώ να τον βρίσκω κιόλας.
0: Είμαστε τέσσερι που είμαστε εδώ πέρα. Θα έχουμε κι άλλου ανθρώπου, ένα ο καθένα εδώ πέρα.
2: Θα έχουμε έναν ο καθένα πάνω από το κεφάλι μα, λοιπόν. Αυτό έπρεπε να το πει έτσι. Το καταλαβαίνει. Έπρεπε να το πει έτσι. Να γίνεται λίγη μανούρα να βγει.
1: Να ξυπνάνε λίγο τα ένστικτα.
2: Τι, να τον πληρώνω για να με παίρνει τηλέφωνο.
1: Όχι. Συμφωνώ με την Αθηνά. Εδώ τον θέλω να τρώει και μια σφαλιά.
0: Όχι, δεν παιδιά ξύλο τώρα.
2: Αλλά έχουν τα αίμα. Τρόπος του λέει.
3: Ψάχνεις την Αθήνα.
0: Όχι, καλά το πες.
3: Δεύτερο στοιχείο.
2: Λοιπόν, σήμερα δίνουμε 450 ευρώ μετρητά σε μια γυναίκα γεννημένη την Άνοιξη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
0: Ναι.
2: Θέλουμε οπωσδήποτε το δεύτερο στοιχείο να έχει μόνο δύο παιδιά. Να έχει μόνο
0: ούτε
2: δύο
0: ένα,
2: παιδιά.
0: Ούτε ένα, ούτε τρία.
2: Δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.

0: ψυχή, σώμα και αίμα θα δώσετε. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray. Είναι από τη Unifarma.
1: Πάμε για διάλειμμα, ερχόμαστε για το μέρος το 3.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
5: Ρε και

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Kefir Stamu. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Kefir φυσική γεύση και το Kefir με κόκκινα φρούτα.

0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
8: Happy Mastercard Day!
10: Πάμε πρωινό με την Πέμπτη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ως τις 10 αγκαζέ θα πάμε, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε. Η Αθηνά Αφαλίδου, ο Βασίλης Φορτούνης και η Μπέτη Μαγκύρα. Όχι, όχι.
11: Όχι.
3: Ποιοι είμαστε?
11: Η Ατενίνα Αφαλίδα Ντε Σάντος.
3: Ναι.
11: Η Μπεατρίς Μαγκέρα Ντε Σάντος. Είμαστε πρώτες ξαδέλφες.
3: Α, τρελαίναμε.
11: Και ο Δόν Βασίλειο Φορτουνάτο.
3: Αυτός μας καταδυναστεύει.
11: Η εκπομπή είναι Πάμε Πρωινό. Τα δάκρυα της αυγής.
3: Έγινε. Δεν μου λες. Αυτός μας καταδυναστεύει ο τις πρώτες ξαδέρφες.
11: Για μου τσάντρα. Ατενίνα Φαλιντίνα Ντε Σάντος.
3: Τι ωραία. Έβγαλε και
12: τον Βασίλειο Φορτουνάτο. Μ' άρεσε
3: ναι,
12: αυτό.
3: Τον Βασίλειο Φορτουνάτο.
11: Μας καταδυναστεύει, ναι.
3: Εγώ αν θέλεις κάνω την παρακατιανή.
11: Να κάνεις εσύ τι.
3: Εγώ ποια θα κάνω?
11: Εσύ θα κάνεις την κακιά.
3: Την κακιά
11: θα κάνω εγώ.
3: Δεν θες να κάνεις εσύ?
11: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
3: Θα κάνω εγώ. Αλλά μετά πώς θα είναι Βασίλης κακός?
12: Και θα λεγόμαστε Βάμος Μαδρουγάδα. Έτσι είναι το Πάμε Πρωινό.
3: Θα είμαι εγώ η κακιά. Θα είμαι εγώ η κακιά. Και θα τον έχω κλειδωμένο τον Βασίλειο Φορτουνάτο. Ήταν κάποτε πελούσιο.
12: Θέλω να κάνω.
3: Και τον κλείδωσε και του τρώω την περιουσία.
12: Σα το έχω πει εδώ και πόσο καιρό και το έχουμε πει.
3: Και εγώ
12: θέλω να κάνουμε ένα σύριαλ.
3: Ναι, ένα σύριαλ.
11: Πώς θα λέγεται το σύριαλ?
12: Βάμος Μαδρουγάδα.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα Βάμος. Επειδή το τηλεφωνικό μας κέντρο από το πρωί, από χτες βασικά, έχει μία βλάβη, ένα τεχνικό θέμα, στο Viber, στο 6937-949-949, ξεκινάτε από τώρα σας παρακαλώ να στείλετε ηχητικά το ποίημα σας. Το ποίημα σήμερα λοιπόν, ναι, θέλουμε να εμπεριέχει τη λέξη ατίθαση.
11: Από τη Μιλάγκρο στην ατίθαση.
3: Ναι, ναι.
11: Η ατίθαση λοιπόν.

0: λέξη που πρέπει να βάλετε στο ποίημα σας για να κερδίσετε τη δωράρα μας. Ο ποιητής, ο οποίος θα φτιάξει το καλύτερο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε.
1: Μια γυναίκα θέλει να γράψει για κάποιον άντρα, μην τον βάλει ατίθασο ή όχι.
0: Η ατίθαση είναι.
1: Η ατίθαση. Εντάξει.
0: Κερδίζει λοιπόν ο καλύτερος ποιητής, αυτός που θα γράψει το καλύτερο ποίημα σήμερα, διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής του στο Αιγαίο με τη SeaJets. Ένα εισιτήριο ανοιχτό για να επιλέξεις προορισμό, να επιλέξεις μέρα και ώρα που θες να φύγεις. Θα ταξιδέψεις σίγουρα γρήγορα, θα ταξιδέψεις σίγουρα άνετα μετά τη δουλειά σου ή χαλαρά από το σπίτι σου ξεκινάς το καλοκαίρι σου. Έτσι μπαίνεις μέσα στα SeaJets, στα ταχύπλοα που έχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάπτυξης, σαν κρεβάτια ρε παιδιά, και έχεις να διαλέξεις από 50 προορισμούς του Αιγαίου.
2: Άρα
0: εσείς
2: τι κερδίζουν,
0: μπείτε
2: Αθηνά.
0: Και στο cjets.com. Ένα διπλό εισιτήριο είπαμε για τον προορισμό της επιλογής σας. Λοιπόν, αρκεί να γράψεις ένα ποίημα με τη λέξη αντίθεση.
3: Θα το απαγγείλεις και θα το στείλεις στο Viber στο 6937-949-949. Στείλ το και από τώρα αν θέλεις, για να τα βάλουμε εμείς σε μια σειρά, γιατί θα πρέπει να τα βγάλουμε στον αέρα όλα, οπότε ξεκινάτε να τα στέλνετε και από τώρα. Θα τα συγκεντρώσουμε όλα εμείς και θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Μη φύγει κανείς, έχει την Dr. Betty, ωστόσο.
0: Ωστόσο.

0: Dr. Betty.
1: Για να δω τόσο καιρό που σας τα λέω αν μάθατε τίποτα.
2: Τα πάντα ναι. έχουμε.
1: Τι σας έχω...
2: σημειώσεις.
1: Για να δω. Ναι. Για να δω. Τι σας έχω πει ότι είναι το σεξ.
2: Με άλλη ιστορία.
3: Απόλαυση.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Τι σας έχω πει.
2: Χημεία.
3: Σε ποια πράγμα, τι ψάχνουμε.
1: Σας... Ναι, Αλέξανδρε.
4: Εξουσία.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Δεν σας έχω πει ότι το σεξ είναι, είναι εξουσία.
3: Αμέσως. Δεν έγραψε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, όσο πιο ψηλή θέση που έχεις σε μια εταιρεία, ας πούμε, π.χ., τόσο πιο πιθανό να απατήσεις. Βέβαια, αγαπημένη, γιατί είναι εξουσία. Συν το ότι θα στην πέφτουνε όλες οι από κάτω ή από κάτω για να ανέβουν προς τα πάνω. Κατάλαβες. Οι χώροι εργασίες λοιπόν έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συχνά περιβάλλοντα όπου ξεκινούν οι εξωσυζυγικές σχέσεις. Οι έρευνες δείξαν ότι περίπου μία στις τρεις τέτοιες σχέσεις αφορά άτομα από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, κάτι όμως που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες μαζί. Μοιράζονται πίεση, στόχους, καθημερινές εμπειρίες, άγχη, αυτά, δημιουργώντας σταδιακά μια συναισθηματική οικειότητα.
2: Λογικό αυτό, εσύ. Ναι.
1: Όμως ορισμένες μελέτες παράλληλα υποδεικνύουν ότι άτομα σε υψηλότερες θέσεις ή με μεγαλύτερη επαγγελματική ισχύ εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά απιστίας. Η πιθανότητα λοιπόν αυτή είναι μεγάλη γιατί, ένας κατώτερος σε βλέπει, τον ανώτερο στα μάτια του, τον έχει ψηλά.
3: Είναι και είναι και αφροδισιακή εξουσία.
1: Είναι αφροδισιακή εξουσία για αυτόν που την έχει επίσης, που εξουσιάζει έναν κατώτερο σε εισαγωγικό, κατώτερο σε εισαγωγικά άνθρωπο στο επαγγελματικό περιβάλλον, μιλάω κατώτερο.
3: Στις
1: βαθμίδες ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική εξουσίας η οποία αναπτύσσεται σε τέτοια περιβάλλοντα. Γι' αυτό το πιθανότερο λοιπόν άμα πας σε μια νέα εταιρεία δεν είναι να μπλέξει με κάποιον που είναι κάτω από σένα, αλλά
2: με τον διευθυντή κατευθείαν.
3: Ναι, γιατί οι διευθυντές έχουν χρόνο. Είναι από meeting σε meeting. Τι να κάνουν, από meeting σε meeting συναντάνε. Δεν είναι και ότι κάνουν.
1: Χρόνο έχουν, αλλά έχουν και μεγαλύτερο άγχος από σένα, γιατί αυτοί είναι που διευθύνουν και φέρνουν
3: τα πράγματα. Ναι, παρόλα αυτά, μια χαρά
2: δεν
3: θα κάνουμε τον ίδιο προσωπικό.
2: Δηλαδή, όχι, το θέμα ότι σκέφτομαι να με βοηθήσει και με τη δουλειά μου.
3: Είμαι
2: να
3: εγώ στο γραφείο μου και δεν έχουμε κόσμο.
1: Αυτό ακόμα είναι μια μορφή όμως εξουσίας με την έννοια εσύ, αν τον βλέπεις τον άλλον, ότι θα ανέβεις στα σκαλιά πιο γρήγορα, και αυτό ακόμα σε έλκει. Κατάλαβες, δεν είναι το κάνεις γι' αυτό μόνο.
2: Έχω εγώ γνωρίσει κόσμο που...
1: Τι?
3: Που έχει ανεληφθεί έτσι.
2: Ναι, έχουν σχέσεις καλές.
1: Βέβαια, εννοείται. Γιατί ο άλλος ή η άλλη θα σκέφτεται ότι θα ανεβώ πιο γρήγορα στη βαθμίδα, στην κλίμακα. Γιατί όμως κουνάς το κεφάλι σου.
2: Γιατί εμείς μια ζωή στο πρωτσιού, στο κατόφλι θα μείνουμε. Δεν θα πούμε πουθενά.
1: Ο καθένας το δικό του σταυρό κουβαλάει.
2: Βέβαια.
1: Κατάλαβες.
3: Δεν έχεις κάνει τις σωστές κινήσεις.
1: Και καλά να ο καθένας κουβαλάει το σταυρό. Εδώ μας λες ότι κουβαλάνε και άλλα πράγματα. Βέβαια κουβαλάνε και άλλα πράγματα. Ο ραντάρ.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
2: Προσέχτε τώρα.
1: Πάμε να τα δώσουμε διότι είναι 450 ευρώ μετρητά φορτούνι.
3: Τον
1: Βασίλειο Φορτούνα. Ψάχνουμε μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, να έχει μόνο δύο παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο.
2: Τι είναι αυτά που μας λες, Μπέατρις Μαγκέραντο Σάντος?
1: Ναι,
3: ναι, μα,
1: μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη που έχει μόνο δύο παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο. 450 ευρώ μετρητά. Και επειδή σήμερα είπαμε το τηλέφωνο μας αντιμετωπίζει μία βλάβη, στο Viber στο 6937 949 949, στέλνετε μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία, αν τα έχετε, θα σας πάρουμε εμείς πίσω να το επιβεβαιώσουμε και αν είναι με έναν τρόπο και μπορέσουμε να σας βγάλουμε και στον αέρα. 5 λεπτά έχετε, 5 λεπτά στο 6937 949 949.
3: Ναι, αμίγα, την άστε αφαλίντας.
2: Ατενίνε αφαλίντα ντο Σάντος.

0: το ραντάρ πάλι.
1: Περιμένετε ρε παιδιά,
0: καλούμε. Εντόπισε κάποιον, ναι. Ψάχναμε.
1: Περίμενε, βάλε ανοιχτή ακρόαση.
2: Για κάτσε να δούμε εδώ εκεί.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Η Γεωργία.
3: Ναι.
1: Γεωργία, μας έστειλες μήνυμα στο Viber. Έχεις και τα τρία στοιχεία. Έχεις και τα τρία στοιχεία. Το ρυθμό σε παίρνουμε.
2: Για το ραντάρ.
1: Λοιπόν, είσαι γεννημένη άνοιξη.
3: Φεβρουάριος.
1: Αφού Φεβρουάριο ρε εσύ Γεωργία, είπαμε γεννημένη άνοιξη. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Να έχεις παιδιά και να εργάσεις στο κομμωτήριο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε ρε Γεωργία.
0: Και εμείς χαρήκαμε.
4: Ναι, ότι βρήκαμε. Δεν πειράζει, εντάξει, θα κάνουμε.
1: Αυτό είναι τώρα, κατάλαβες.
4: Πάμε για τζακποτάρα αύριο.
1: Πάμε για 700...
5: 600.
1: 600.
4: Πάμε για 600 ευρώ μετρητά. Εντάξει. Πάνω στην μπόμπα.
0: Λοιπόν, 600 ευρώ μετρητά δεν είναι και λίγα. Μπορεί να είναι και για καλό. Αλλά τουλάχιστον θέλουμε πριν. Α, είναι Παρασκευή. Οπωσδήποτε να τα δώσουμε.
4: Πρέπει να δοθούν αύριο αυτά.
0: Οπωσδήποτε.
4: 600, φίλε. Να αλλάξω τη φωνή μου και θα πάρω εγώ έξω για λίγο.
1: Μισθός, κανονικός.
4: Πω.
0: Επιστρέφει αύριο το ραντάρ.
6: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Αναστασία και Μυστικό, παιδιά, στο ρυθμό 949. Είμαστε στον αέρα. 5η 4 του Ιούνιου με τα τεχνικά προβλήματα, αλλά ζωντανά. Δεν γίνεται να κάνουμε διαφορετικά. Μέχρι και τις 10, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Λοιπόν, η λέσχη των καμένων ποιητών συνεχίζεται. Στέλνετε στο Viber στο 6937-949-949 το ποίημά σας με τη λέξη Ατίθαση.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι. Συνεχίζετε να στέλνετε, γιατί μετά τις και μισή, μετά την κίνηση και τον καιρό, θα βγάλουμε τα ποίηματα στον αέρα και ένα ή μία τυχερή θα κερδίσει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, σε έναν οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου.
2: Με Σίτζετς.
1: Λοιπόν.
2: Αν είσαι τώρα έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Κινόμπο, Ferry Hooper και πάρα πολύ cool και άλλα πράγματα. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Πάρα πολύ cool, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πάμε να φύγουμε τώρα, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο πάρι. Σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
18: Ακούστε!
8: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Οβάρτη Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
22: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
26: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
27: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
29: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
30: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
31: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
32: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
33: Εισιτήρια more.com.
34: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
35: Πάμε πρωινό με την Πέπη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949 και ετοιμαζόμαστε για κίνηση και για καιρό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν τα κουνούπια που ετοιμάζονται για να σκάσουν μύτη καλοκαίρι θα φοβηθούν, μια και είναι κλασικοί θαμώνες μας, τα 200, τι λέω εδώ, εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια είναι οι θαμώνες μας, το Repel Spray, έτσι.
1: Ναι.
0: Και άστα να λωνίζω στην υφήλιο. Το Repel Spray, παιδιά, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma και τα κουνούπια εξαφανίστηκαν.
1: Έχουν ζήσει τα κουνούπια 200 εκατομμύρια χρόνια στη γη.
0: Πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια υπάρχουν πάνω εδώ πέρα.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό Repel Spray.
0: Ναι, και τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τέλος. Πάμε για κίνηση τώρα.
35: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Παιδιά, σήμερα ταιριάζει το τάξη και αλφαδιά.
1: Ο πράκτορ είναι τάξη, είναι και αλφαδιά. Έχει και τον drone, το σηκώνει. Όπα!
2: χλώμιασε ο Πράπτορ. Κάτι είδε που δεν του άρεσε καθόλου.
0: Όχι, όλα καλά. Όλα τάξη και αλφαντιά, εκτός από το ποτάμι. Το ποτάμι είναι υποτελιαρισμένο από πολύ χαμηλά. Μπράβο, από την Πέτρο Ράλι κάτω μέχρι την Αιωνία ψηλά και την Κηφισίας από το κόμβο του Ψυχικού μέχρι το Χαλάντρι. Γενικότερα το κέντρο είναι υποτελιαρισμένο. Αν ανεβαίνει στην Πυραιός από την Τεχνόπολη και πάνω επίσης, αυτά και μία πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Αλίμου στην Παραλιακή.
1: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Το αγαπημένο του Φορτούνη, γιατί καλοκαίρι ήρθε, 33 βαθμούς θα φτάσει.

0: Καλέ,
1: πολύ ωραίο το λαλαλαλό.
2: Θα έχει καλό καιρό, θα έχει καλό καιρό, καλοκαιρινό.
1: Λοιπόν, λες και των καμένων ποιητών, ανοίγουμε πύλες στο Viber σήμερα, στο 6937-949-949. Στείλτε ηχητικό μήνυμα το ποίημα σας με τη λέξη αντίθεση για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο πηγενέλα σε οποιονδήποτε προορισμό της επιλογής σας στο Αιγαίο με την SeaJets.
0: Αχ.
1: Απαπα.

0: Λοιπόν, θα μας ξαναδείτε, αλλά συγκεκριμένα θα μας ξανακούσετε, γιατί οι πύλες άνοιξαν.
1: Των καμένων ποιητών.
0: Η λέσχη σήμερα θα είναι λίγο ιδιαίτερη, διότι έχουμε ένα τεχνικό θέμα με το τηλεφωνικό μας κέντρο και το κάνουμε μέσω Viber. Έχετε συλληγητικά λοιπόν τα ποίηματά σας με τη λέξη αντίθεση. Πάμε να βάλουμε πρώτη τη Δέσποινα.
2: Πάμε να βάλουμε πρώτη τη Δέσποινα, ναι, γιατί το καλό το παλικάρι που λέει ξέρει και άλλο μονοπάτι.
0: Για
2: πατάω και τα δύο εδώ.
0: Πάμε.
2: Αυτό, οκ, πάμε.
3: Κοπέλα μου έλεγε αντίθεση που σου έκλεψα το νου. Με μάτια σαν το πέλαγος, με χείλη του Θεού. Μα μετά το ραντεβού δεν με έκανε το follow. Θα ανοίξω OnlyFans, να ανεβάζω μόνο κόλλο.
2: Τι!
3: Σιγά μη στεναχωριστώ. Απλά σου για σένα. Γόμενο θα βρω ξανθώ. 18 εκατοστά να έχει τη χτένα.
2: Οκ.
0: Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή Δέσποινα. Πάρα πολύ καλή. Ένα λεπτό να το σκεφτούμε.
2: Πολύ καλό.
0: Βάλε το Βασίλειο Σιδηρό.
2: Βασίλειος.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: είμαι ο Βασίλης και έχω ένα ποιηματάκι λίγο πονηρό.
0: Όπα.
4: Γνώρισα μια κοπέλα αντίθαση, γεμάτη νάζια και αντίφαση. Το μυαλό της όλο στο πονηρό. Μα το παίζει αθώο και σοβαρό.
0: Ναι.
4: Μου χαμογέλασε, έπαιζε τα μαλλιά με βούρτσα. Αχ, και εμένα μου σηκώθηκε η τρίχα από τα μπράτσα. Είχε κρύο μέσα στο μαγαζί. Το μόνο που ήθελα να ήμασταν μαζί. Είπε ότι αυτό που έχω της αρέσει. Να βάζει τα χέρια της, να την μπλέκει, να την τραβά, να την παίζει. Τη μακριά μου και τριχωτή, τη δική μου χέτη.
0: Ευχαριστώ
4: πολύ.
0: Εξαιρετικό! Και στο τέλος πολύ ντροπαλός. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ναι, φανταστικό.
0: Ο Βασίλειος. Έλα, έστειλε και ο Παύλος. Για βάλε Παύλο.
2: Όχι, όχι, όχι, εδώ είναι το βαρύ πυροβολικό.
6: Μία φορά και έναν καιρό στο Μεξικού τα μέρη, γνώρισα μία κοπελιά που ήταν αστέρι. Είχε ένα στήθος τρομερό που σου βγάζε το μάτι και ήταν αγέροχη και αντίθεση σαν άτι. Ρώτησα πώς τη λέγανε και μου είπε Πεπίτα και ήταν από ό,τι έλεγαν πολύ καλή στην πίτα. Είχε ωραίο επίθετο, τη λέγανε Ντολόρες. Αρκετά μου τον έπιανε να τον κουνά για ώρες.
0: Καταπληκτικό είναι.
5: Γιατί δεν αφήνεις έναν άλλο
0: άνθρωπο.
5: Είσαι ίδωλο,
0: βάλε και τη Στέλλα.
5: Είσαι ίδωλο, ρε παιδί μου.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ρε, καταπληκτικό.
3: Ήμουν κοπέλα αντίθεση και στους άντρες είχα έντονη επίδραση. Όπου βρισκόμουν γινόταν σεισμός και ο πέδαρος ερχόταν σκυφτός. Με ένα χαμόγελο λοξό και ένα βλέμμα πονηρό.
2: Ναι.
3: Τους έρχεσαι στο κρεβάτι και έτσι ξαφνικά σηκωνόταν το κατάρτι.
2: Ποιο?
3: Άλλαξαν όλα με το μίτσο που δεν κατάφερα να τον έριξω. Να τα μάτια, να τα νάζια, παρακάλαγα σαν κάμπια. Τρεις μήνες μετά από πολύ μπλα μπλα, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά.
2: Μπράβο, Στέλλα.
3: Ώσπου τον είδα με τον Νίκο να τον επέρνει από πίσω.
0: Αλέξανδρε,
2: θα μας κόψουν.
0: Του ακολουθούσε, παιδί μου, ο Νίκος. Ναι, τον έβαλε
2: κανέναν άλλο ή όχι.
0: Στο κατόφλο, το Δημήτρη, το
2: Δημήτριος.
0: Για να δούμε το Δημήτρη.
7: Μια που λες Μπετούλα μου, τότε σπαλιά, στο Ρίο το γνωστό.
0: Ναι.
7: Όχι εκείνο το καταβλακιώτικο που τρώγες κάτω από το γεωφύρι, βρώμικο δυνατό.
2: Α, κουμπέτι.
7: Είχα πάει διακοπές με φιλαράκι, κολλητό.
0: Ναι.
7: Και ψάχναμε απερνισμένα να γνωρίσουμε βραζιλιάνικο μωρό.
0: Α,
7: κάναμε τούρινγκ στο Jesus Christ, το άγαλμα ψηλό. Και άκουσα από πίσω μου ένα ψοεθύρισμα, ολίγο, γαβλωτικό. Κοιτάω και τι βλέπω. Να σου, ένα μελάμψο μωρό. Με τα μπελάκι στο στήθος να γράφει «Εσμεράλντα, δε πακίτα φορτούνι βασίλη, δε σάντο μοντερό». Της πούνε το μάτι, επομένου αντίδραση να δω. Με αγνοεί επιδεικτικά το αντίθεσο μωρό. Και ακούω όμως μέσα στο μυαλό. Σενιόρ, δεν θα κουμπήσεις ποτέ αυτόν τον στρογγυλό ποπό.
2: Καλό.
0: Τι θα κάνουμε.
2: Καλό. Κοίτα.
0: Τι έγινε σήμερα.
5: Ο Παύλος ήταν έπνευση η αντίθεση.
0: Ο Παύλος ήταν top.
2: Κοιτάξτε.
0: Έχουν στείλει κι άλλα, αλλά τι δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
2: Επειδή γελάσαμε και με τον Παύλο και επειδή δεν έχει μπλήθει σε αυτή την κλήρωση, σε αυτό το.
0: Δεν έχει πάρει ο Παύλος εισιτήριο.
2: Είναι νομίζω η σειρά του σήμερα. Βάλε
5: μία, σε παρακαλώ.
2: Εσύ με παρακαλείς.
5: Όχι, δεν έχουμε χρόνο.
2: Όχι, ναι.
5: Έλα, κρίμα.
0: Ήταν καταπληκτικό του Παύλου.
2: Μπράβο! Κέρδισες, Παύλα, ρε.
5: Θα έχει
0: άξιος,
5: για όλους.
0: Άξιος.
5: Η C-Jet σας δίνει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, με επιστροφή. Σούπερ δωράρα. Τα ταχύπλοα C-Jet για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε και όποια ημερημηνία εσείς θέλετε, ανοιχτά όλα.
0: Και να σας πω και κάτι. Μην αγχώνεστε, και αύριο μέρα είναι και από εβδομάδα. Κάθε μέρα θα κερδίζει κάποιος ένα διπλό εισιτήριο που πήγαινε Έλα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και Ιούλιο.
5: Ναι, εσείς τώρα μπείτε στο cjets.com ή ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί αν θέλετε οπωσδήποτε εισιτήριο, έχει πάνθυνα και για άνδρο σε μόλις 1 ώρα με 24.50 και για τίνο σε μόλις 2 ώρες με 33.70. Πας Μύκονο, πας πάρω γρήγορα, οπότε ρωτήστε και είπε. Και
2: καλό σας ταξίδι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Η Λέσκη πότε επιστρέφει?
0: Αύριο.
2: Μπαγκαράγκα.
0: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Λοιπόν, Δευτέρα μπορεί να μην είναι, Πέμπτη είναι, αύριο Παρασκευή. Σας αφήνουμε, φεύγουμε. Δεν φεύγουμε έτσι όμως.
1: Καλά.
0: 50 χρόνια γιορτή είναι αυτά. 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online. Στο Μασούτης.gr, Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Φεύγουμε εμείς σιγά σιγά.
2: Τα καταφέραμε και σήμερα. Ναι. Από τις 7 μέχρι και τις 10 ξεπεράσαμε τα τεχνικά προβλήματα. Γίναμε βραζιλιάνικο σύριαλ και επιστρέφουμε αύριο.
0: Πολύ πλάκα
2: είναι. Βάμος μαυρουγάλα.
0: Λοιπόν, φιλιά από το Πάμε Πρωινό, τα δάκρυα της αυγής. Και συγκεκριμένα
1: από τους
0: Ντόν Βασίλειο Φορτουνάτο, Μπεατρίς Μαγκέρα Ντο Σάντος, Ατενίνα Φαλίντα Ντο Σάντος.
1: Φιλάκια,
0: πρώτες ξαδέρφες.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά

0: Δευτέρα, μισή, 9.39.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες ή στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: είναι μία. Νησί 939. Νησί 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμα μου απόψε. Μου λείπεις απειρά.

Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949. Τζενεράλη Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα electric all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: αργότερη από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταλήψεις.

0: στιγμής η μέλισσά μας.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης στη θέση, το πως και κάθε μέρα 2 η ώρα ντάν είμαι εδώ για να σου κάνω παρεούλα. Και σήμερα πανικός καλέ, μια κίνηση αδιανόητη. Ήρθα εγώ από Ρέντι, έκανα ταξίδι πέρα Ατλαντικό. Πόσο να έκανα, 3,5 χρόνια. Τα νιάτα μου έφαγα στους δρόμους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ο καιρός από ό,τι βλέπω σιγά σιγά περνάει έτσι μια διχοτόμηση, περνάει ένα δίλημα. Σου λέει δύο φωνές μου φωνάζουν, δύο φωνές με τρελαίνουν. Να ξαναφέρω χειμώνα να πάμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι καλέ μου και ρε καλοκαίρι και μη μου ρίξεις τη βρόχα που έχω δει, διότι θα τσακωθούμε. Ωστόσο βάζω στην άκρη τα νεύρα μου και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι και σήμερα σου έχω παιχνίδια διαγωνισμούς. Σε στέλνω και τριήμερο στην Τίνο, βεβαίως μην το ξεχνάς με τίποτα αυτό. Και τώρα Αντώνης Ρέμος, έτσι για να χαλαρώσεις και να είναι λίγο πιο ρωτιάρης ρε παιδί μου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες στα ζωή

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

πες τα Δέσποινά μου. Απομένω ότι μπορέσεις να εκμεταλλευτείς. Δέσποινα Βανδύ, μία και μοναδική αγαπημένη εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πέρα από Δέσποινα ακούς και Γιάννη. Γιάννη Κατινάκη, μέχρι και τις 5 θα σου κρατάω παρεούλα. Με πολλά πράγματα και θάματα, με δώρα, με ταξίδια και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Επίσης, πολλά πολλά φιλιά ρουφιχτά να δώσω πρώτον στην Κατερίνα που μου λέει καλησπέρα και νάρα μας, σε αγαπάμε. Ω, μερσή, καλή εκπομπή να έχεις. Και στον Κώστα, Κώστας Τρελάδικος συγκεκριμένα στο Viber, ο οποίος για δεύτερη μέρα σε ρίδα, καταλαβαίνω γιατί, μου λέει καλησπέρα στην πιο σεξι φωνή του ραδιοφώνου. Τι γεώτρηση, ανασκαφή και ψάξιμο έκανες για να βρεις το σεξ είναι σε αυτή τη φωνή, δεν μπορώ να καταλάβω. Μερσή θα πω και σε σένα, ωστόσο. Και στο φίλο μου, θα τον πω σωστά το όνομα σήμερα, τον Αμαρλίντο, βεβαίως από τη Σαλόνικα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αφού έδωσα τα φιλιά μου και υπόθηκε για τη σεξ φωνή μου, έχω και σεξ κορμί να ξέρεις. Και αν θες το διαπιστώσεις, άκου τώρα που το πάω, μπορείς να έρθεις να με δεις Σάββατο 13 Ιουνίου στο Περιστέρι στην πλατεία Δημαρχείου, γιατί κάτι παίζει powered by the... Σου έχουμε ετοιμάσει πάνικο, σου έχω μία εκπληξάρα πραγματικά, κάθε φορά το λέω, αλλά τώρα δεν μπορώ και να πω παραπάνω, μου έχουν δέσει το κλειστό στόμα, αλλά αλήθεια, έλα και δεν θα χάσεις. Περνάω σε Πεγκυζίνα και μόλις επιστρέψω, μένεις μαζί μου, α, τα φιλιά μου και στη Γιάννα που μόλις έστειλε μήνυμα, και μόλις επιστρέψουμε, σου έχω διαγωνισμό για νησί, έτσι, δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.

0: ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είσαι στα καλύτερα. Γλυκό μεθύσι, μ' αρέσει το τραγούδι αυτό. Και το ακούσε εδώ στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως έχουμε μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, θα με παρεούλα σου μέχρι και τις 5. Και όχι έτσι σκέτος, ρε παιδί μου, ξέρω σφύρι. Γιάννης Κατινάκης, σαν Άι Βασίλης Καλοκαιρινός, γιατί έρχομαι με δώρα και διαγωνισμούς. Και συγκεκριμένα, σου έχω, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Και αν θες, πάρε και εμένα μαζί σου. Ένα τριήμερο στην Τίνο για 4 άτομα, θα πάρεις την παρέα σου δηλαδή, και θα μείνεις στο συγκλονιστικό Aeolis Tino Suites. Ακτοπλοϊκά επίσης δικά μας, από την Seajet την αγαπημένη, κάτι το ποσοστά, ορθοφωνία. Seajet βεβαίως, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα να το ερμηνεύσεις ως μια άλλη Μαρία Φαραντούρη και να μπεις στην κλήρωση. Οπότε, επαναλαμβάνω, 6937-949-949, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, σε καλό πίσω, το ερμηνεύεις στον αέρα του ρυθμού και καλή επιτυχία. Πάω να δω μηνυματάκια και επιστρέφω με ακροατόπουλο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διαιτές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA, με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό,
13: Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
20: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
19: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
21: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
22: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
23: Εισιτήρια more.com.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
28: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
29: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
30: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucha ξέρει.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και επέστρεψα στα αυτάκια σου και στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, έτοιμος να σε βγάλω στον αέρα βεβαίως. Γιατί ήρθε στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τετραήμερο, τριήμερο, συγγνώμη, στην Τίνο. Βεβαίως θα πας, θα περάσεις εξαιρετικά στο Εολής Τίνος Σουίτς. Και ακτοπλοϊκά από μας δωράκι τζαμπουίτα και την αγαπημένη C-Jets. Είπαμε, βγαίνει στον αέρα, τραγουδάς το αγαπημένο σου νησιωτικό, εννοείται, και μπαίνει στην κλήρωση. Και να σου πω και κάτι, θα ρίξω και το σήμα γιατί είμαι καραμπουζουκλής.
31: Έλα να πάμε στο νησί.
32: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έχω στη γραμμή μου πραγματικά φίλο αυτής της εκπομπής, κάτσε ήταν πολύ δυνατά, ο οποίος κάθε μέρα με ακούει και στέλνει μηνύματα και ναι, ναι, ήρθε η ώρα να βγει στον αέρα. Καλησπέρα αγόρι Τσαχπίνικο, με ακούς?
33: Γιάννη, περίμενα καιρό αυτή τη στιγμή.
0: Να μου μιλήσεις,
33: Καιρό να σας ακούσω να μιλήσουμε επιτέλους.
0: Εσύ και πάρα πολλοί άντρες.
33: Καταρχάς έχω δύο καημούς.
0: Πες μου και τους δύο, είμαι εδώ για σένα.
33: Ο πρώτος είναι να πεις το όνομά μου και το δεύτερος να πεις την περιοχή.
0: Αυτό τώρα είναι δύσκολα και τα δύο, περίμενε. Είσαι ο Αμαρλίντο.
33: Αμαρίλντο.
0: Πού τονίζεται, στη Λίγουσα?
33: Στο Ιώτα, μην εκεί, ας τη Λίγουσα τώρα την παραλίγουσα.
0: Που δεν ξέρω και πού είναι η Λίγουσα, δεν που πέφτει, δεν γνωρίζω
33: κιόλας. Να μην σε μπλέκω τώρα δεξιά και αριστερά Λίγουσα ή παραλίγουσες.
0: Αμαρλίντο, από πού είσαι, Αμαρλίντο μου?
33: Καταγωγή από Αλβανία.
0: Τα φιλιά μας στην Αλβανία, αν μας ακούνε μέσω sound, μπορείτε και από εκεί να μας ακούτε.
33: Όλοι, ναι, όλοι, σε θείους, παππούδες, όλους, να στείλω φιλιά.
0: Χαμός γίνεται. Και το δεύτερο, την περιοχή, για θύμισε, Θεσσαλονίκη έχω κρατήσει.
33: Πηλαία, όχι Πήλαια.
0: Πήλαια λέω εγώ,
33: Το έχει σκοτώσει.
0: Το έχω σκοτώσει, τι να κάνω. Είναι killer.
33: Χαλάλι, είσαι killer, είναι γνωστό αυτό.
0: Catwoman, να σου πω, Αμαρλί, Λίντο μου.
33: Αμαρίλντο, στο ρόλο.
0: Αμαρίλντο, να σου πω, να σε φουράζω. Ένα χαϊδευτικό δεν έχει αυτό το όνομα.
33: Ναι, Αμάρο.
0: Αμάρο, τελείωσε. Και τα βγήκαμε και είμαστε ευχαριστημένοι. Μην με μπλέξουμε τα Λίντο και Λίντο.
33: Έτσι θα με φωνάζει την Τίνο εκεί που θα πίνουμε τα κοκτέιλ μας.
0: Α, θα πας με μένα στην Τίνο, δηλαδή θα πας με την κοπέλα σου.
33: Είναι τα τέσσερα άτομα που έχω υπολογίσει.
0: Το ξέρει αυτό η κοπέλα σου.
33: Αρχικέ αυτή, δεν νομίζω να έχει θέμα.
0: Τι ξέρω. Α, είμαι δυναμία της. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει.
33: Έχουμε γίνει σούσουρο, κατάλαβες.
0: Μας πήρανε χαμπάρι. Yeah, yeah. Τι θα μου τραγουδήσεις, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
33: Θα πω λίγο τον τεράστιο, τον Γιάννη τον Πάριο.
0: Βέβαια. Όχι να παγγείλεις.
33: Θα παγγείλω, κράτα αυτό σαν πληροφορία.
0: Θα παγγεί, φοβάμαι, Παναγιά μου. Το Λούμπε να ακούει, είναι έτοιμο. Για πάμε.
33: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Δώσ' το, αρχίνα.
33: Θα πω από ρεφρέν κατευθείαν.
0: Έτσι.
33: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
33: Ντέρι, ντέρι, ντέρι, ντέρι.
0: Ναι.
33: Γαλό πετούνι, γλάρι. Ντέρι, ντέρι, ντέρι, ντέρι. Να τα παίξαμε, μακάρι.
0: Mm-hmm.
33: Άνοιξε το παραθυρό. Mm-hmm. Η γειτονιά να φέξει. Η πουλιακιό αυγερινός. Μαζί σου για να φέξει. Αυτό από μαζί, ξανά πάλι.
0: Ντάρι,
33: έχουν και το γαρίφαλο το μαζί μου. Ντάρι, το γυαλό πετούν οι γλάρι.
0: Πληρώνουμε αρκετά για όλα αυτά. Ναι. Ήρθε η ώρα να σταματήσεις. Αμάρο μου βεβαίως από το χαϊδευτικό. Ας ακούσουμε λίγο το κανονικό. Με θεοτήτηδα φοβάμαι. Λίγο να συνέλθουμε. Είχες όμως συνέστημα, τολμώ να πω.
33: Άντα, αυτό με χαρακτηρίζει.
0: Σε χαρακτηρίζει το συνέστημα.
33: Αφού δεν έχω φωνή, έχω συνέστημα σε αυτή τη ζωή.
0: Συμβαίνει αυτό. Εγώ με παρέσυρε το συνέστημά σου, τολμώ να πω. Με παρέσυρε στον οριλά, βέβαια. Πέραν τούτου όμως, καλή επιτυχία θα πω. Καλή επιτυχία.
33: Γιάννη, η επιτυχία είναι δεδομένη με σένα να παίζεις εδώ.
0: Σ' αγαπώ, αγόρι μου. Σ' αγαπώ. Περίμενε λίγο.
33: Γιάννη, εγώ περισσότερο. Αναμένω.
0: Αχ, τέτοια είναι να λες, θα με τρελαίνεις. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου μέχρι να πω εγώ 2-3 πραγματάκια που πρέπει να πω. Γιατί εφόσον κερδίσεις, θα πας στο ένα το μοναδικό, το Aeolis Tinos Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο που έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Βλέπεις και τη χώρα. Τα δωμάτια έχουν και ιδιωτικές πισίνες. Σου λέω, γίνεται χαμός. Είναι και κοντά στη χώρα, θα πας, θα περάσεις εξαιρετικά. Έφυγα τώρα εγώ. Αχ, Παναγιά. Για Νίκο Οικονομόπουλο, βεβαίως, τώρα ήρθε η ώρα λίγο να ηρεμήσουμε. Δυναμώνει στην ένταση, ακολουθεί και Γιώργος Μαζονάκης στο καπάκι. Και μετά ο Γιαννάκης σου πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Κάμμο. Επίσης, πολλά φιλιά να δώσω στην Μαριάννα που μου έχει στείλει στο Viber μας και λέει: σε λατρεύω να ξέρεις, είσαι αξιολάτρευτος. Ω, μερσή Μαριάννα μου, αγαπημένη. Και βεβαίως θα ενημερώσω όσο φίλο για τα πιο χρήσιμα και ωραία πράγματα. Διότι τι το βάλσαμο στην ψυχούλα μας, είπαμε. Κόμενος, αλλά δεν έχω να προσφέρω. Οπότε πάω κατευθείαν στο επόμενο που είναι η μασαμπούκα, βεβαίως. Οπότε αν θες να φας έτσι να ντερλικώσεις, σου έχω το eFood που επέστρεψε με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Τι κάνεις, μπαίνεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1.

0: συνένα και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Και η προσφορά ισχύει έως 28 Ιουνίου. Τάπα, περνάω σε διαλυματάκι και είπαμε, εσύ μένεις μαζί μου, δεν φεύγεις, βρε δεν πας πουθενά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας, αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, διτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.gr.

0: 100% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Douce & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Okay.
1: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

Καλώστα μου, εδώ είμαστε, δεν είμαι καλά παιδιά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης και σήμερα, όπως και κάθε μεσημέρι εδώ στην παρέα σου. Ιούνιος πια, κατά καλό καιρό. Βέβαια με κάποια σύνδεση

Άραγε ο Θεός, τι να είχε δει και τον έκανε να σε εμπνευστεί αραγές. Πες τα νίνο μου αγαπημένε, όμορφε και σεξι και συνάμα τα λαντούχια, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις τα καλύτερα και μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννη και την Άκη μαζί σου μέχρι και τις 5 για να σου κρατώ συντροφιά σήμερα Πεμπτούλα. Πώς έχει ο μήνας παιδιά μου, πώς έχει ο μήνας, έχει 4 ακόμα παιδιά, νόμιζα ότι είχε 6-7 πέραν τούτου. Καλοκαιράκι λοιπόν, παρέα εδώ στο ρυθμό 949, έχουμε ακόμα να ακούσουμε υπερεπιτυχιάρες και εννοείται έχουμε να παίξουμε κι άλλα παιχνίδια, να πάρεις κι άλλα δώρα για να είσαι ευχαριστημένος και όπως πρέπει. Ωστόσο, δεν σε διακόπτω από τις επιτυχίες, γιατί ακολουθεί Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, έτσι Σαραβαγκλάν, και όπου και αν είσαι τώρα, άνοιξε μια μπουκάλα, σπάσε δύο πιάτα, χόρεψε και μια ζεμπεκιά, βρε αδερφέ για το καλό, γιατί Νατάσα πάντα σε καψουρεύει. Επίσης, κράτα μου και λίγη παρεούλα, τι το έχουμε το Viber δίπλα, 6937-949-949, και τώρα δυναμώνεις γιατί θα γίνει πανικός. Πες τα Νατάσα, πες τα με τα λέω εγώ.

0: κανέναν άλλον. Μόνο εσένα θέλω, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη φυσικά μέχρι και τις 5 για να περνάμε εξαιρετικά. Και τώρα, γιατί παίρνετε ήδη τηλέφωνα, γιατί ξέρετε ότι είναι η στιγμή να βγείτε για να παίξετε, πρέπει πρώτα να πω πράγματα πάρα πολύ χρηστικά που αφορούν και την ομορφιά και την λάμψη των μαλλιών μας. Γιατί έρχεται η Σάιος και παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και επίσης να πω ότι έχουμε και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα καλέ αύριο δηλαδή, ένα ξεχωριστό pop-up event στη Μαρίνα Φλίσμα από τις 4 έως και τις 8 και ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται στο χώρο για να μας μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Και αν θες να το κερδίσεις λοιπόν το Σάιος, το Intense, το Glaze, θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722 που ήδη γίνεται χαμός, να βγεις στον αέρα να παίξουμε και όποιος τύχει ο ωραίος βγει κερδίζει κιόλας. 210-6835-722. Έφυγα για break, να δω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Και έκανες.
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Πλας.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης πάντα μαζί σου κάθε μεσημέρι εδώ για να περνάμε εξαιρετικά και να ανεβάζουμε το κέφι και τη διάθεση. Τώρα όμως υποσχέθηκα παιχνίδι και παιχνίδι θα έχεις. Έχω λοιπόν κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Hello.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, τι κάνεις?
12: Καλά, είμαι η Σοφία.
11: Γεια σου Σοφία, χάρηκα. Και πού με καλείς?
12: Από Νέα Ιωνία.
11: Α, είσαι γειτονοπούλα.
12: Ναι.
11: Είμαι δύο δίπλα, γονέ Ηράκλειο.
12: Α, μια χαρά, δίπλα είμαστε.
11: Είμαστε γειτονάκια, εξαιρετικά. Με χρυσό ένα καφέ, μια ζάχαρη, πετάγομαι.
12: Εννοείται.
11: Και από πού με καλείς τώρα, από την Ιωνία, από το σπίτι, από τη δουλειά, από το δρόμο?
12: Ναι, Ιωνία, από το σπίτι.
11: Από το σπίτι, μπράβο που και στο σπίτι ακούτε ρυθμό 949. Ζεσταίνεσαι, υδρωτάς?
12: Ζεσταίνομαι, βέβαια. Ανοίγουμε λίγο τα παράθυρα εδώ, κάνει μια δροσούλα, αλλά εντάξει.
11: Καταλαβαίνω.
12: Το παλεύουμε ακόμα, να μην ανοίξουμε air condition δηλαδή.
11: Γιατί να μην ανοίξουμε air condition, δεν κατάλαβα γιατί όχι.
12: Σωστό και αυτό.
11: Δεν μπορώ τους ανθρώπους.
12: Λίγη οικονομία.
11: Δύο πράγματα δεν αντέχω. Τους ανθρώπους που πονάει το κεφάλι τους και δεν παίρνουν χάπι και σου λένε εντάξει μωρέ, μην πάρω ακόμα χάπι. Γιατί να μην πάρω χάπι? Γιατί να κάθομαι να υποφέρω? Και τους ανθρώπους που δεν ανάβουν air condition. Να σου πω κάτι. Και τον εφρό μου θα δώσω και air condition. Να μην ζεσταίνομαι για να μην υδρώνω. Πέραν του. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
12: Είμαι, ναι.
11: Λοιπόν, θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις την συνέχεια. Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
13: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του.
14: Την ουρά του.
13: Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε. Παπ, παπ, παπ.
14: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
15: Αλλά ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα.
14: Αλλά για ποιον μιλάμε.
15: Για τον Θοδωρή.
14: Ποιο Θοδωρή.
11: Ποιο Θοδωρή. Το Θοδωρή Μαραντίνη.
16: Μια βοήθεια.
11: Ωραία. Δίνω δύο επιλογές μπαμ μπαμ. Το θαλάσσιο ελέφαντα ή τη φώκια μονάχους μονάχους.
16: Τη φώκια μονάχους μονάχους.
11: Μα πού το κατάλαβες πια. Μάγος είσαι ή θεός, αναρωτιέμαι και διαιρωτώ με. Μπράβο και συγχαρητήρια αγαπημένη. Καλή συγγνώμη. Σοφία, συγγνώμη, ξέχασα το όνομά σου. Σοφία. Λοιπόν, Σοφάκι μου, μόλις πήρε και το τηλέφωνο στο σημείο σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου. Επενθυμίζω ότι κέρδισες δωράρα για τα μαλλιά. Το Σάιος, περίμενε, το Σάιος Intense Glaze, σειρά περιποίησης για εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από το φριζάρισμα και μεταξένια απαλότητα. Τι χρώμα μαλλιά έχεις?
16: Ξανθά.
11: Α, είσαι φίλη μου και εγώ, βουγιούκλο. Θα γίνει το ξανθό υπέροχο και πολλά πολλά φυλάκια.
16: Σούπερ, ευχαριστώ πολύ.
11: Γεια σου φίλη μου. Και φύγαμε εμείς κατευθείαν. Γενίκο Οικονομόπουλα, ακολουθεί από και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 9.49.
2: Εδώ, κοντά μου είσαι αγαπημένη μου φίλε και ακροατή. Και με κύματα και με χαλάζι και με βροχή και με καύσωνα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 5. Και άκου τώρα να δεις, πριν περάσω σε διάλειμμα, θέλω να σου μιλήσω για μασαμπούκα βάλσα μου στην ψυχή. Γιατί σου έχω Goodies Burger House, που έχουν 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers. Πάλι τα αγγλικά μου θα πρέπει να τα εξασκήσω. Το Chipotle Fire, βεβαίως. Thai Pickle, White Barbecue και Smoky Mayo. Τα παπαναγία μου, είναι όλα εξαιρετικά. Να πας να τα δοκιμάσεις, να διαλέξεις ένα από τα 4. Και αν δεν μπορείς να διαλέξεις, να τα μασαμπουκιάσεις και τα 4 είναι όλα υπέροχα. Και αφού τα είπα, είμαι έτοιμος για διαλυματάκι. Τόσο δούλη, μικρουλάκι, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
15: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, το Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

δώσω και δώρα, γιατί άκου τώρα τι συμβαίνει. Ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, και αν θες και εσύ να βρεθείς εκεί, στέλνεις στο Viber μας 6937 949 949 Be Well, και που ξέρεις, μπορεί να κερδίσεις εσύ τις διπλές τις προσκλήσεις. Και τώρα εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, Ρία Ελληνίδου.

Ναι, λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ με ζέστη καύσωνα, για όσο ακόμα δηλαδή, γιατί όπως έχουμε δει, το έχω ξαναπεί και πριν, μάλλον το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βρόχα και κακό. Ξανακατέβαστε χειμερινά, το καλοκαίρι δεν θέλει να έρθει. Δεν πειράζει όμως, δεν πέφτει το κέφι μας, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννη Κατινάκη, το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Διαγωνισμούς είχαμε, δώρα είχαμε, νησιά είχαμε. Αν έχεις παράπονο, είσαι αχάριστος. Τα μηνύματά σου περιμένω στο 6937-949-949 και τώρα δυναμώνεις, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μάστορας με Μαργαρίτα.

0: δεν σε αγαπάω, Δέσποινα. Σε λατρεύω, γιατί είσαι υπέροχη και πάντα εδώ σε απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες και κάθε μεσημέρι εδώ στο ραντεβού μας Γιάννης Κατινάκης για να ανεβάσουμε τη διάθεση καλοκαιρινά, δροσερά και καυτά συνάμα. Ωστόσο, επειδή καταλαβαίνω το διακαή σου πόθο να με δεις και από κοντά και να με θαυμάσεις, έρχεται το γιαούρτι Στρούγκα, θα μου το πετάξει από το κυφισό που έχει κίνηση και θα φτάσει εδώ πέρα στα στούντιο του ρυθμού. Έχεις όμως ίσως ελπίζω ένα διακαή πόθο να με δεις και από κοντά, οπότε σου δίνω εγώ την ευκαιρία. Πότε? Σάββατο 13 Ιουνίου, γιατί κάτι παίζει Powered by the 6 με 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο εκεί πέρα, στο Περιστέρι, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κυρίως μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν μπορώ να πω και πολλά δεν με αφήνουν να πω. Γιατί άμα έλεγα, αλλά λαγμός θα γινόταν, αλλά εμπιστέψουμε, trust me, θα γίνει πάνικος. Και αφού τα είπα, να δώσω και τα φιλιά μου, όπα, στην Μαρία που μου λέει ότι είμαι τρομερός, στη Γιάννα, α, έχω πολλά μηνύματα καλέ, τα φιλιά μου, μουα, μουα, και έτσι περνάω σε διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
11: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρω στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Ναι. Ρυθμός, δεν είμαι καλά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 και λίγο ακόμα θα είμαι εδώ για να κάνουμε παρεούλα. Και θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια έκκληση. Την τελευταία εβδομάδα μου έχουν σπάσει τα νεύρα, έχουν γίνει ζαρτιέρες. Διότι και καθότι δεν βρίσκομαι τίποτα ταξί. Κανοτά, μαναβολαμπάδα και πάλι τίποτα. Οπότε, σε λίγο θα δείτε μια κλίση από το Μαρούσι. Σας παρακαλώ, δεχτείτε την. Για να μην πάθει νευρικό κλονισμό, το μονδέλο Γιάννης Κατινάκης. Και αφού έκανα την έκκλησή μου, είμαι έτοιμος να περάσω σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα δυναμώνει στην ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Γεια σου λοιπόν, σε φίνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης και την Άκης είμαστε μαζί για 3 ώρες. Και τώρα τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Αναζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αν έχεις ένα χρέος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μουά.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
4: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Ε, τι στον άνεμο πήρες.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο.
7: Πώς, μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen.
14: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9:39.

Κοσβέρτης, πώς να το εξηγήσω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και την Κυριακή που μας έρχεται, 7 Ιουνίου, από τις 5 και μετά, το Argentina The Social Club γεμίζει με μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα, εμπειρία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, με την υπογραφή της El Jimador. Το κοινό, εμείς δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τόσο classic όσο και twisted εκδοχές του αγαπημένου κοκτέιλ παλώμα, γιατί καλό παλώμα ίσον καλοκαιράκι, το νιώθουμε όλοι μες στην ψυχούλα μας τώρα αυτό που λέω, φτιαγμένες από El Jimador Tequila από 100% μπλε αγάπη. Το event θα κινηθεί σε upbeat summer mood με DJ set, funky soul μουσικές από βινίλια παρακαλώ, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από την πιο refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού. Argentina The Social Club λοιπόν, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 211, εγώ θα σου δώσω και το τηλέφωνο 0086 55 7. Πάντα βέβαια απολαμβάνουμε υπεύθυνα, τα λέμε και για την Κυριακή θα πάμε να χορέψουμε, να περάσουμε φανταστικά. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο σε ξεσηκώνει. Ταιριάζει με αυτά που σας έλεγα τώρα, να θέλω σιγά σιγά να σας βάλω στο mood. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Πάμε λίγο να κουνηθούμε, έτσι.

πάντα σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου. Και τι ωραία τώρα, αντί να είμαστε στην Αθήνα, να ήμασταν, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ ωραίο νησί. Πού να ήμασταν, να ήμασταν στην Τίνο. Δεν θα ήταν τέλειο να ήμασταν τώρα στην Τίνο. Και όχι οπουδήποτε, να ήμασταν στο Αιωλής Τίνο Suites, που είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού, που συνδυάζει αυτή την πανέμορφη, την κυκλαδίτικη αισθητική και τη σύγχρονη άνεση. Είναι πραγματικά το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε και να νιώσουμε τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, καμία σχέση με ό,τι ζούμε εδώ στην Αθήνα, ιδανικά για καλοκαιρινές διακοπές και αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει αυτές τις ωραίες τις σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό λοιπόν το Αιωλής Τίνο Suites είναι μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Βέβαια τώρα το ξέρω ότι σας άνοιξα την όρεξη για Τίνο. Γι' αυτό λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό σπόλι, να έχετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας, γιατί αργότερα θα παίξουμε και μαζί και για το νησί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις στιγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
11: Μονακό, baby!
10: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
12: Πιάνω.
13: Πιάνω.
12: Βάζω.
13: Βάζω.
12: Το κεφάλι.
13: Το κεφάλι.
12: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
12: Φτιάχνω τα χέρια μου.
13: Φτιάχνω τα χέρια.
12: Και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
15: Είσαι Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
16: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
16: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
17: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, 5η σήμερα 4 Ιουνίου. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά όλο ένα και περισσότεροι απατεώνες υποκρίνονται στα social media και με βίντεο και με μηνύματα ότι είναι διάσημοι καλλιτέχνες. Και μάλιστα με τα μήνυμα στο μήνυμα ζητάνε χρήματα. Δεν θέλω να πέφτε και εσείς θύματα από αυτές τις απάτες. Μάλιστα έβλεπα πρόσφατα ότι υποδίθηκαν κάποιοι και την αναβίση, ενώ και η Ρία Ελληνίδου σήμερα το πρωί ανέβασε ένα αντίστοιχο story. Θέλω όταν πετυχαίνετε τέτοιους απατεώνες να κάνετε αναφορά report και να μην τους απαντάτε. Γιατί ξέρετε πόσο εύκολο είναι τελικά να την πατήσει κανείς. Τα βλέπουμε διαρκώς αυτά τα στοιχεία, οπότε εγώ είπα να προειδοποιήσω και αμέσως τώρα να σας πω να δυναμώσετε την ένταση για να ακούσουμε τραγουδάρες. Σε λίγο Θέμης Αδαμαντίδης και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, πόσο πολύ το αγαπάω αυτό το τραγούδι.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, έκδοδος Άγγελος, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και το κάτι παίζει Powered by Day είναι πια θεσμός, αυτό το ξέρουμε γιατί το ζήσαμε, μετά το περιμέναμε. Τα υπόλοιπα φυσικά έχουν γράψει ιστορία, τα βλέπουμε εννοείται και στα social media του ρυθμού 949. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να χάσετε το Σάββατο 13 Ιουνίου το νέο κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο έρχεται γιατί δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και ξέρετε, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by Day θα είναι πραγματικά άλλη μια στιγμή που θα ζήσουμε επικές στιγμές. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες κι άλλα νέα. Θα παίξουμε μαζί και για το νησί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
3: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
3: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρε.
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Γιάννη.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
3: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα του επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
15: Τρεις ευγενείς.
16: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
17: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Σύση Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
21: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundis.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
24: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
28: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας, με άρωμα θάλασσας, υποδέχεται

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βλέπω ότι έχει κίνηση στη ΒΕΙΚΟ αυτή τη στιγμή, λίγο πιο πάνω από το Γαλάτσι, κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουμε τέτοια ώρα, γι' αυτό και το αναφέρω. Βέβαια, εντάξει, έχει και τα κλασικά, έχει Αλεξάνδρας, Κηφισίας, έχει Κατεχάκι. Εντάξει, αυτά όμως τα ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι εκείνο το σημείο της ΒΕΙΚΟ. Βέβαια, σας θυμίζω ότι οτιδήποτε δείτε στο δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, μπορείτε πάντα να μου το στέλνετε με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα, πάμε να ακούσουμε επιτυχιάρες σε λίγο Μέλισσες και τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

Τι λέει, τέσσερα ζώδια θα είναι πολύ ευνοημένα μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά. Πρώτο ζώδιο είναι ο καρκίνος. Γιατί λέει, καρκινάκια, θα είστε στο επίκεντρο της επιρροής, θα αυξηθεί η αυτοπεποίθησή σας, η κοινωνική σας αναγνώριση, θα έχετε συναισθηματική σύνδεση με τα κοντινά σας πρόσωπα. Είναι μία περίοδος που πρέπει να την εκμεταλλευτείτε, γιατί θα σας βοηθήσει στην προσωπική σας ανάπτυξη και ενδυνάμωση. Πάρα πολύ ωραία νέα. Δεύτερο ζώδιο είναι ο ζυγός, γιατί αρχίζει να σταθεροποιείται και να αποδίδει καρπούς όλη η επαγγελματική ζωή σας. Δηλαδή, θα υπάρξει αναγνώριση, θα υπάρξει βελτίωση της φήμης, θα έχετε σημαντικές ευκαιρίες στο χώρο της καριέρας σας. Πάρα πολύ ωραία να τις αρπάζετε τις ευκαιρίες. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο εγώκερος, γιατί ο εγώκερος τώρα αυτό το οποίο θα κάνει είναι ότι θα τα πάει καλά και στις σχέσεις του και στις συνεργασίες του και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Και τέλος, ο κριός, γενικότερα οι κρύοι θα ευνοηθούν σε θέματα, λέει, σπιτιού και ακίνητης περιουσίας, μετακομίσεις, αγορές, πωλήσεις. Γενικά, ξέρετε τώρα, η χαρά του να πληρώνεται μετά. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά με την ακίνητη περιουσία που θα αποκτήσετε και φυσικά να βάλετε, αν είναι να το κάνετε στο ενίκιο, να είναι χαμηλά τα ενίκια, γιατί αυτή η κατάσταση που επικρατεί εκεί έξω δεν παλεύεται. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Αναβίση. Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι κάνει.
1: Πόρωση. Νίνο Τζόζεφιν, τι κάνει. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πάρετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Έλα να πάμε στο ρυθμό, έλεγα. Ωραία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Θέλω λοιπόν να ετοιμαστείς για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, τη SeaJets σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, τότε η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά σπαθιά να καταπιούμε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα μαζί μου, από αυτούς που θα έχουν στείλει το μήνυμα δηλαδή, θα τραγουδήσει και θα μπει στην κλήρωση για να αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Γι' αυτό λοιπόν προλαβαίνεις, πάρε το Viber του ρυθμού στα χέρια σου και στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: 5 φορές μετά το Κάτι Παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη εκπλήξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί, τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
3: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
4: Εσύ και εγώ μαζί.
5: Πάμε διακοπές.
6: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
7: Πάρε ανάσα.
8: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Πω πω, τέλειο!
0: και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
0: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα, θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
20: Μονακό, baby!
19: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί Φόρμουλα 1 Show.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
24: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται το

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίνι Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
7: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η ώρα για αυτή τη μαγική στιγμή.
0: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ποιον έχω στη γραμμή?
9: Είμαι ο Γιάννης, καλησπέρα.
7: Γεια σου βρε Γιάννη, το Γιάννη έχω στη γραμμή. Πώς νιώθεις, τι κάνεις?
9: Πολύ καλά, εσύ?
7: Πολύ καλά. Αχ, τι είναι αυτό που τσιρίζει?
9: Προσπαθώ να παρκάρω, συγγνώμη.
7: Α, εντάξει, εντάξει. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Περιμένω.
9: Όλα καλά.
7: Τέλεια. Όχι τώρα που θα βγεις στον αέρα να έχουμε άλλα. Εγώ θέλω ασφάλεια. Λοιπόν, μιας και πάρκαρες, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις πάει ποτέ στην Τίνο. Έχεις πάει ποτέ?
9: Έχω πάει.
7: Α, πώς είναι?
9: Πάρα πολύ όμορφο.
7: Α, ωραία. Τώρα λοιπόν θα έχεις την ευκαιρία να ξαναπας στην Τίνο, γιατί μόλις μου τραγουδήσεις, εγώ θα σε βάλω στην κλήρωση για αυτό το μαγικό τριήμερο. Ποιο τραγούδι θα ήθελες να μου πεις?
9: Θα πω το Γλέντι.
7: Α, πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να σου βάλω και μια μουσική υπόκρουση.
9: Για πάμε λίγο.
7: Τέλεια. Για πάμε. Έτοιμος?
9: Πανέτοιμος.
7: Πάμε.
9: Ωχ, αμάνα, μάνα, μάνι, το μεράκι μου.
7: Μπράβο. Όχι κι άλλο.
9: Να σε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
7: Έτσι.
9: Πάμε λίγο, ευχαριστώ.
7: Πάμε λίγο, άμα θες να δώσεις κι άλλο, δώσε κι άλλο.
9: Όχι, είμαι καλά.
7: Α, εντάξει, είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Μια χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις μπει στην κλήρωση για αυτό το μαγικό τριήμερο στην Τίνο. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Μπράβο που πάρκαρες και μετά μίλησες. Έχεις δώσει έτσι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την οδική ασφάλεια. Μπράβο σου και συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστώ.
7: Καλή επιτυχία, γεια σου.
9: Καλή συνέχεια.
7: Μα τι ωραία, τι ωραία. Είδατε, εγώ δεν θέλω να έχετε άγχος και άγχος να έχετε, εγώ πάντα βοηθάω. Δεν αφήνω κανέναν έτσι στην τύχη του. Βέβαια, πάντα θα βοηθάω. Γι' αυτό λοιπόν θέλω κι εσείς να παίρνετε το θάρρος, να παίρνετε τηλέφωνα, να τραγουδάμε μαζί, να περνάμε ωραία και να μπαίνετε και στην κλήρωση, σε αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σας στείλει στην Τίνο το νησί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο τώρα. Όπου κι αν πας, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: βασίλεμα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να το βάλετε για τα καλά στο ημερολόγιο σας, γιατί δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί κάθε φορά που συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E, που είναι πλέον θεσμός, οπότε Σάββατο 13 Ιουνίου δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, γιατί εκεί θα ζήσουμε 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, γιατί κάθε φορά που λέμε κάτι παίζει Powered by the E, ρυθμός 949, όταν ακούμε αυτές τις μαγικές λέξεις στη σειρά και 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη, ξέρουμε ότι αυτό που μένει είναι κάτι το οποίο θα γίνει σίγουρα viral, στιγμές οι οποίες θα μείνουν αξέχαστες. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by the E, φυσικά στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες, κι άλλες εκπλήξεις και φυσικά πρόταση για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του με 82-76. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν μέχρι και με 17 πόντους, με τους πράσινους να κάνουν μεγάλη επιστροφή και να προηγούνται λίγο πριν το φινάλε, αλλά τον Ολυμπιακό να χαμογελάσει στο τέλος κάνοντας το 1-0 στους τελικούς. Επόμενη μάχη αιωνίων με φόντο το φετινό τίτλο την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, φιλική δοκιμασία για την εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει στις 8 απόψη της Σουηδίας στη Στοκχόλμη. Ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προανήγγειλε αλλαγές και στον τρόπο παιχνιδιού της Γαλανόλευκης.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος. Ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. ΟΠΑ Festival Powered

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Του Φόρμουλα 1. Πάει Μονακό.
6: Μονακό, baby!
5: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
11: Εσύ και εγώ μαζί.
12: Πάμε διακοπές!
13: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
14: Πάρε ανάσα.
5: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα. Όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρώτη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και πραγματικά αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι ήταν η καλύτερη γιατί ξεκίνησε από την Τρίτη και μάλιστα νιώσαμε ότι κυλάει και λίγο πιο γρήγορα από τις άλλες. Καλά, θα μπορούσε να πάει και γρηγορότερα, αλλά από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό. Μία μέρα λιγότερη, μία μέρα. Βέβαια, όποτε έχει τριήμερα, τετραήμερα, είναι το καλύτερό μου, φαντάζομαι και το δικό σας. Αυτή η εβδομάδα όμως δεν είναι ίδια για όλους. Τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες και επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ άγχος, υπάρχει πολύ πίεση, εγώ θέλω να πω κάτι σημαντικό. Καλό είναι να θυμάστε ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση της ζωής σας. Δεν είναι ο προορισμός, οπότε να μην αφήσετε το στρες να σας κλέβει ούτε τη δύναμη ούτε το χαμογελό σας. Όλα θα πάνε καλά. Αν αισθάνεσαι όμως την ανάγκη να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα και αυτό μην το ξεχνάς. Τώρα, γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ.

0: Και στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν έχεις βαρεθεί και εσύ αυτές τις ταινίες που οι πρωταγωνιστές έχουν υπερδυνάμεις, υπερικανότητες και γενικά ότι είναι όλα τους στο υπέρ και δεν έχουν τίποτα ανθρώπινο, τότε πραγματικά αυτή η ταινία είναι για σένα.
1: Η ταινία της ημέρας
0: λέγεται Legends και κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα, 7 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί δεν μιλάμε για τους κλασικούς πράκτορες του FBI. Αντίθετα, η σειρά ακολουθεί απλούς υπαλλήλους τελωνίου που ξαφνικά βρίσκονται εμπλεγμένοι σε εξαιρετικά επικίνδυνες μυστικές αποστολές. Τους δίνουν λοιπόν καινούργιες ταυτότητες, τις λεγόμενες Legends, και τους θέλουν να μπουν μέσα σε συμμορίες, να γίνει ένας χαμός εκεί γύρω στη δεκαετία του 90 στη Βρετανία. Όλη αυτή η ιστορία εκτελήσεται. Είναι πάρα πολύ ωραία η ταινία γιατί δεν είναι για εκπαιδευμένους μυστικούς πράκτορες. Είναι άνθρωποι που κάνουν λάθη, φοβούνται, αγχώνονται. Κάθε μέρα ρισκάρουν τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό το αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και σας την προτείνω. Βέβαια, αν σας αρέσουν και σας έτσι οι ταινίες που έχουν κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι σίγουρα θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον και σε βιβλία που έχει το Jukebooks. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και με αυτή τη μηνιαία συνδρομή μπορείς να κάνεις βουτιά σε πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα από φαντασίας, από επιστημονικά, από ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν στείλε Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να τα ανακαλύψεις όλα. Τώρα πάνω σκιάμος, ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: το τραγούδι φωνάζει καλοκαίρι και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι εδώ τα πρωινά μας είναι μαγικά. Γιατί? Γιατί ξεκινάμε με Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και τα παιδιά έχουν τον μαγικό τρόπο, τη μαγική συνταγή για να ξεκινήσει η μέρα μας με χαμόγελα. Έχουν τα πάντα, έχουν και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Οπότε θα σας πω τα σως. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, συντονίζεστε στο Πάμε Πρωινό, ακούτε τα τρία μαγικά στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνετε την ευκαιρία να κερδίσετε μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ τι έψαχνε? Έψαχνε μια γυναίκα να είναι γεννημένη άνοιξη, να έχει μόνο δύο παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο. Όμως, σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 δεν βρήκε το στόχο του, οπότε αύριο επιστρέφει με 600 ευρώ. Δεν χάνετε αυτή η ευκαιρία, οπότε να είστε συντονισμένοι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες. Σας έχω μια εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Πέντε φορές μετά, το Κάτι Παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη εκπλήξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
2: Νέα κυκλοφορία.
1: Η

0: νέα κυκλοφορία. Κόπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. Κόπα Festival Powered by Day.
1: Monaco, baby.
2: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Monaco. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί Formula 1 Show.
3: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
4: Εσύ και εγώ μαζί.
5: Πάμε διακοπές.
6: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
7: Πάρε ανάσα.
2: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος.

Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω ότι σε λίγες ημέρες έρχεται κάτι απίστευτο που θέλω να πάτε κι εσείς εκεί. Αλλά ας τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Big Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου συγκεκριμένα, σε λίγες ημέρες, το ΟΑΚΑ θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Το Σάββατο 6 Μαΐου από τις 7 έως τις 8 παρατέταρτο το απόγευμα, το Rhythm Cycling Powered by Ρυθμός 949 έρχεται με τη Λόνα Καραβασίλη για ένα ξεχωριστό ride όπου ο ρυθμός συναντά την άσκηση. Για να κερδίσεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις, στείλε Be Well στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.